93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: words will dry upon the skin. Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

لك نج اتمثل بيجا مسي ما قاتين يا كلامو مرچا بك بلا سايات

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος, προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
5: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

in 7 languages.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει η Χεζμπολάχ. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλαμαντέμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 5 νεκροί, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμη εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λυκεία. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές, χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρεψε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρους θα πελάγει. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Καλέργη και Μόδη. Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
6: ΕΡΤ Φλόρινας.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Ευχάριστα σήμερα φίλες και φίλοι, Δευτέρα σήμερα 8 Ιουνίου, καλή εβδομάδα να έχουμε και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Σήμερα τιμάται η μνήμη της Αγίας Καλλιόπης. Στην ειδησιογραφία Καστοριά, επίσκεψη Άδωνη Γεωργιάδη, Κουκουλόπουλος Διαμαντοπούλου στη σκιώδη κυβέρνηση του Πασό Κινάλ, συνάντηση εργασίας για την πορεία των επενδύσεων στο πλαίσιο ΔΑΜ, Γερουλάνος, αδύνατο να περιγράψω τη συγκίνηση και την τιμή που ένιωσα στη Σιάτιστα. Εγκαινιάστηκε το ιππικό κέντρο επίσης στη Σιάτιστα. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Χρήστος Τζομπανάκη στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλα στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα, καλή ακρόαση.

πάμε. Μέθυσα προχθές. Στις μικρές μας στιγμές. Ήσουνα κι εσύ μια σταγόνα από κρασί. Κι αν δεν μπορώ να σ' αγγίξω πάλι μόνος, να κρυφτώ, να σε χάσω.

0: Ξεκινάμε τη μέρα μας με τις ανταποκρίσεις, να δούμε την δισογραφία σε όλη την Δυτική Μακεδονία. Πρώτος μας σταθμός η Φλόρινα και η Καστοριά, την καλημέρα μας σε όλους. Και βέβαια είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Μάριος Κωνσταντινίδης. Μάριε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Τάσσα, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Θα ξεκινήσουμε όμως από την πανέμορφη Φλόρινα, όπου και το αστυνομικό δελτίο, όπου συνελήφθη ο αστυνομικός με τις δείξεις και ξυχνίες εγκλημάτων Φλόρινας, 49χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του νυχτού εργοδού του δικαστηρίου Κοζάνης, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 6 ετών και 3 μηνών για τα δικήματα της απόπειρας βαριάς κοβούμενης σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της απειλής σε συνδυασμό. Βεβαίως, όπως μπορείτε να φανταστείτε, και με τον νόμο περί ενδοικογενειακής βίας, δυστυχώς, μια πολύ βαριά ποινή, επίσης, μια πολύ βαριά κατηγορία, συγγνώμη. Βεβαίως, στην δευτή σου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυρητικών, στον κύριο εισαγγελέα Φλόρινας. Τώρα, να αλλάξω κλίμα, να πάμε στην ημέρα των Απόστρατων, όπου η εορτή των Αγίων Πάντων έχει καθιερωθεί από την ελληνική αστυνομία ως ημέρα τιμής στους Απόστρατους αστυνομικούς για την επιβράβευσή τους και την αναγνώριση της προσφοράς τους στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο φυσικά. Εχθές Κυριακή έδρα στην Κοζάνη, στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση της Δυτικής Μακεδονίας, τιμήθηκε η ημέρα των Απόστρατων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και σε κάθε έδρα παρόμοιες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε κάθε αστυνομική έδρα, όπως και στις διευθύνσεις, δηλαδή Γραβενών, Καστοριάς και Φλόρινας. Τώρα, πάμε και πάσα και στην ημερίδα ενημέρωσης του κοινού που πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το Σάββατο στο Πνευματικό Κέντρο Αμιντέου με τίτλο «Ενημέρωση, γνώση, δύναμη στη ζωή», που διοργάνωσε η Δημοτική Κοινότητα Νυμφαίου υπό την αιγίδα του Δήμου Αμιντέου. Η εκδήλωση είχε ως στόχο την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για σημαντικά ζητήματα υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τις σύγχρονες φυσικά θεραπευτικές εξελίξεις. Διακεκριμένοι επιστήμονες ανέπτυξαν θέματα που αφορούν τον καρκίνο του μαστού, τις σύγχρονες μορφές ακτινοθεραπείας, τα αγκιακά, τα εγκεφαλικά επεισόδια, καθώς και τη σχέση κοινωνικότητας και κακοηθειών. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση, την συγκεκριμένη εκδήλωση συντόνισαν ο Δόκτωρ Γεώργιος Παγόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης.
0: Λίγο πιο κοντά, Μάρια, να σε ακούμε.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα.
0: Να κάνει μια προσπάθεια λίγο να σε πιο κοντά.
1: Να μετακινηθώ κιόλας ταυτόχρονα. Μια πολύ σημαντική μερίδα λοιπόν από τον Δήμο Αμιντέου, να αλλάξω κλίμα, να περπατήσω προς τα κάτω λοιπόν και να δούμε λίγο στο κέντρο της κοινότητας του Δήμου Φλόρινας σε συνεργασία με τις ΜΕΕΣ του Κέντρου Υγείας Φλόρινας, όπου πραγματοποίησαν δράση ενημέρωση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων HPV. Μια πολύ σημαντική δράση, Τάσα,
0: ναι,
1: στην ενημέρωση στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημόνων, στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημόνων και στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Οι ΜΕΕΣ του Κέντρου Υγείας Φλόρινας, κυρία Κουκαλιάρη Θάλια και κυρία Σαγώνα Ελένη, με την υποστήριξη της κοινωνικής λειτουργού του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Φλόρινας, κυρίας Τζέντζης Δέσποινας, απευθύνθηκε στο φοιτητικό πληθυσμό του Πανεπιστημίου και κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης παρουσιάστηκαν οι βασικές πληροφορίες για τον ιό HPV, οι τρόποι μετάδοσης, η σημασία της πρόληψης μέσω τακτικού ελέγχου και μύθοι και αλήθειες γύρω από τον HPV. Παράλληλα, διανεμήθηκε έντυπο πληροφοριακό υλικό και

0: απαντήθηκαν ερωτήματα των παρευρισκομένων καταρρύπτοντας μύθους γύρω από το νόσημα. Να πάμε γρήγορα στην Καστοριά όμως τώρα, γιατί βλέπω μας πιέζει και ο χρόνος, αλλά και μου λέτε ότι δεν με ακούτε καλά, αλλά με τον καλύτερο τρόπο, τάσα και απόλυτη επιτυχία, ολοκληρώθηκε χθες το Baja Greece 2026, μετατρέποντας για 4 μέρες το Άρμο Σορεστικό και φυσικά ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία στο επίκεντρο του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ειδικά είδαμε πάρα πολλές διαδρομές, φυσικά συγκλονιστικές μάχες και ανατροπές μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο στις απαιτητικές διαδρομές, το Βίτσι ειδικά. Μεγάλοι νικητές στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό κύπελλο αναδείχθηκαν η Μίτσελ Βαν Ντεν Μπρίγκ και Μπραντ Βαν Χέουν με Κάναμ Μαβερικ. Πάρα πολύ σημαντικό είναι και το εθνικό επίπεδο στο Greece National Baja Cup. Την πρωτιά κατέκτησαν οι ταξιάρχες Αδαμόπουλος και Θεόδωρος Αργυρόπουλος μετά από μια εξαιρετική εμφάνιση. Σημαντικό για την Έλληνες στην κορυφή. Όλα κύλησαν με απόλυτη ασφάλεια χάρη στην άψογη συνεργασία της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ, των διασωστών και των δεκάδων εθελοντών τάσα. Μια σπουδαία διοργάνωση που έδωσε τεράστια οικονομική και τουριστική ανάσα στην περιοχή. Η αυλαία, όπως είπα, έπεσε χθες με μια φαντασμογορική τελετή απονομή στο αποθεωρητικό στο πάρκο αντιστάσεως της πόλης, στο πάρκο της πόλης, και όλοι ανανέωσαν το ραντεβού τους φυσικά για την επόμενη χρονιά. Μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, ανανέωσαν λοιπόν και το ραντεβού τους για την επόμενη φορά. Τώρα, σήμερα, στην Καστοριά θα βρεθεί ο αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας και υπουργός υγείας κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Συγκεκριμένα σήμερα θα βρεθεί, όπως προείπα, στην Καστοριά για τα εγγένεια των νέων στο κέντρο υγείας των νέων εγκαταστάσεων και των και
1: του ανακαινισμένου τμήματος υπηγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Καστοριάς.
0: Και στο νοσοκομείο Καστοριάς. Αυτό θα βρεθεί πρώτος στο κέντρο υγείας στις 6.30 ώρα το απόγευμα για τα εγγένεια. Μετά θα βρεθεί στις 7.30 στο νοσοκομείο Καστοριάς, όπως είπες και εσύ, για το ανακαίνισμα του τμήματος υπηγόντων περιστατικών. Είδατε λίγο εκεί, μπερδέψαμε το πρόγραμμα, διότι στην αρχή ήταν διαφορετικό. Τώρα όμως χθες σταθεροποιήθηκε και έγινε γνωστό ότι θα πάει μετά και στο κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας για ατόμων με άνοια και αλτσχάιμερ, όπου και εκεί πέρα θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια στις 8.30 ώρα. Τώρα έχω το στο πρόγραμμα, όπως θυμήθηκα μπροστά μου, στις 9 η ώρα συνέχεια θα βρεθεί στη ΔΕΠ Καστοριάς, με την ΔΕΠ Καστοριάς στο κεντρικό ξενοδοχείο του νομού, όπου και θα πραγματοποιηθεί πολιτική εκδήλωση. Πολύ σημαντική, νομίζω, είναι σήμερα η εκδήλωση αυτή, η παρουσία του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνο Γεωργιάδη στην Καστοριά, για να εγκαινιάσει αυτές τις τρεις μονάδες υγείας για την περιοχή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ο Δήμος Καστοριάς τώρα ενημερώνησε και τους πολίτες και όσους παρευρεθούν σήμερα στην Καστοριά, κάποιους από τους ακροατές μας, ίσως πως από τις 8.30 το πρωί έως και από λίγες λεπτά από τώρα, δηλαδή ως και τις 3 το μεσημέρι, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Λιμπανίας. Θα λειτουργεί προσωρινά ως μονόδρομος με αντίθετη κατεύθυνση, αντιδρόμηση. Η έξοδος των οχημάτων από την πόλη προς τη Χλόη θα πραγματοποιηθεί μέσω της οδού Λιμπανίας. Η κυκλοφορία με κατεύθυνση προς τη Χλόη, από τη Χλόη προς την πόλη θα εκτελείται κανονικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι αλλαγές σήμερα, λόγω του έργου αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ίδρυψης της πόλης. Γίνονται αυτές οι αλλαγές στην κυκλοφορία. Όπως σου είπαμε, τάσα, πολύ σημαντικό, σημαντική και για την περιοχή, αλλά είναι και η επόμενη είδηση, καθώς σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η σχολεία στη Φυλάκων από την περιφέρεια της Μακεδονίας. Εγκρίθηκαν 5 έργα ύψους 25,98 εκατομμυρίων ευρώ για την περιφερειακή ένωση Καστοριάς μέσω του πυλώνα 3. του μηχανισμού δίκης μετάβασης, σημαντική αναπτυξιακή όθηση για την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, σηματοδοτεί η έκδοση της συλλογικής απόφασης στις 4 Ιουνίου τάσα, για την οποία εγκρίνονται έργα συνολικού προπολογισμού περίπου 26 εκατομμυρίων ευρώ, όπως προείπα. Τα έργα αυτά εγκρίθηκαν στη συνέχεια από επιστολή του Περιφερειακού Δυτικής Μακεδονίας, φυσικά, του κ. Γιώργου Μαραντίνη, προς τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Παπαθανάση, και εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ενίσχυση των υποδομών, την βελτίωση της ποιότητας ζωής βεβαίως και των πολιτών και την στήριξη της αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής. Ιδιαίτερα και στρατηγική σημασία για την περιφερειακή ενότητά μας εδώ στην Καστοριά έχει το έργο της δημιουργίας και ανάπτυξης του Δημότητος Δοκίμωνα στη Φυλάκων Καστοριάς, της σχολής στη Φυλάκων, προπολογισμό περίπου 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για έργο βεβαίως με υψηλή εθνική και περιφερειακή σημασία τάσα, το οποίο ενισχύει το ρόλο της Καστοριάς στον τομέα της εκπαίδευσης των ισοβαθμάτων ασφαλείας, δημιουργεί σταθερή αναπτυξιακή δύναμη και συμβάλλει ουσιαστικά τοπική οικονομία και απασχόληση. Πολύ σημαντική είναι και η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας της Μακεδονίας για την έγκριση της διάθεσης πίστωσης του ελόγου έργου, γεγονός που επιβεβαιώνει βεβαίως την άμεση προτεραιότητα για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του. Τάσα.
1: Καλημέρα Μαρία, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Πάμε να δούμε τα νεότερα, πώς έχει η δισογραφία μέχρι αυτήν την ώρα σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα και Γρεβενά. Φωτεινή Γαλογαύρου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει μια νέα εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο μας φέρνει ειδήσεις που αναμένεται να μας απασχολήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Κάπως έτσι λοιπόν περνάμε στην πρώτη είδηση, στη συγκρότηση της λεγόμενης σκιώδης κυβέρνησης. Προχώρησε το Πασόκα κίνημα αλλαγής, δημιουργώντας 8 κύκλους δημόσιας πολιτικής που αντιστοιχούν στα βασικά πεδία κυβερνητικής δράσης και στα συναρμόδια υπουργεία. Στον κύκλο δημόσιας πολιτικής για την οικονομία συμμετέχει ο βουλευτής Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος μαζί με τους Παύλο Γερολάνο, Μιλένα Αποστολάκη και Φίλιππο Σαχινίδη. Την ίδια ώρα, στον κύκλο που αφορά την ανάπτυξη, την αγροτική οικονομία, την ναυτιλία και τον τουρισμό, συμμετέχει η Άννα Διαμαντοπούλου, πλησιωμένη από τον Γιώργο Νικητιάδη, Θάνη Πάλι και Πάρη Τσάρτα. Να φύγουμε όμως από το κεντρικό επίπεδο, να πάμε εδώ στο Δήμο Εορδέας, όπου η Δημοτική Οργάνωση Εορδέας του Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο είχε συνάντηση στο Δημορχείο με τον Δήμαρχο Εορδέας Παναγιώτη Πλακεντά, παρουσία των μελών Κώστα Πασαλίδη, Θωμά Δαλάκη, Νίκου Κούση, Γρηγόριο Σφίδη, Δημήτρη Τσίπρα και Γιώργο Αδαμίδη. Κατά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος παρουσίασε την αντίθεση του Δήμου στο συγκεκριμένο σχέδιο και αναφέρθηκε στην πρόθεση κλιμάκωσης του αγώνα μαζί με όμορους Δήμους, ίσως και με πανδυτικομακεδονική κινητοποίηση. Επίσης, στάθηκε στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μετά τη μετεγκατάσταση των κατοίκων στη δόμηση οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και στην επανεκκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Αμίντιο Πτολεμαϊδα με μεταφορά του σταθμού Κομάνου στο χώρο της ΑΕΒΑΛ, όπου υλοποιείται η μεγάλη επένδυση των σύγχρονων θερμοκηπίων. Την ίδια ώρα προχωρά κανονικά η μελέτη σύνδεσης με την τηλεθέρμανση των 8 δημοτικών κοινοτήτων με στόχο ολοκλήρωση μέχρι το 2030. Επιπλέον, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα την προηγούμενη εβδομάδα, περιβάλλοντος, ο Δήμαρχος εξέφρασε την αντίθεσή του στον τρόπο εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στο Βέρμιο. Τα μέλη της Δημοτικής Οργάνωσης ενημέρωσαν τον Δήμαρχο για τις θέσεις του κόμματος, συμφωνώντας στη μελλοντική συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος, Στέφανο Κασελάκη, όταν επισκεφθεί την περιοχή. Πηγαίνουμε τώρα σε μια είδηση από τη διοικητική καθημερινότητα του Δήμου Εορδέας. Ο Δήμος Εορδέας προχωρά στην ανακαίνωση των ΚΕΠ της περιοχής με προϋπολογισμό 49.600 ευρώ συν ΦΠΑ. Τη σύμβαση υπέγραψε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς με τον ανόδοχο του έργου και οι εργασίες αναμένονται να ολοκληρωθούν σε 12 μήνες. Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση των χώρων, την προσαρμογή του στις προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και τη διασφάλιση προσβασιμότητας για τα ΑΜΕΑ. Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονου λειτουργικού και φελικού περιβάλλοντος, εξυπηρέτηση τόσο για τους πολίτες όσο και για το προσωπικό του ΚΕΠ. Ο Δήμος ενημερώνει ότι με την έναρξη των εργασιών οι πολίτες θα ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών καθ' όλη τη διάρκεια της ανακαίνησης μέσω νεότερης ανακοίνωσης. Παραμένουμε όμως, αλλάξουμε εδώ, θα μείνουμε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την πορεία των επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Δίκαιες Αναπτυξιακές Μετάβασης πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι εγκεκριμένων επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, παραγωγικών φορέων, επιμελητηρίων και υπηρεσιακά στελέχη της περιφέρειας και της ΣΑΝΚΟ. Βασικός στόχος ήταν η καταγραφή της πορείας των επενδυτικών σχεδίων, η χαρτογράφηση των αναγκών των επενδυτών και εντοπισμός πιθανών γραφειοκρατικών δυσκολιών, προκειμένου να υπάρξει άμεση υποστήριξη από τους μηχανισμούς της περιφέρειας. Αλλάζουμε πάλι κλίμα και πάμε στο χώρο της εκπαίδευσης και της διεθνούς ακαδημαϊκής συνεργασίας. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Νιγκερί της Τζακάρτα στην Ινδονησία, ανοίγοντας το δρόμο για κοινά εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα, ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και συνδιοργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών δράσεων. Παράλληλα, η συμφωνία προβλέπει συνεργασία με δημοσιεύσεις και ερευνητικά έργα, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη των δύο ακαδημαϊκών κοινοτήτων να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο. Όπως επισημαίνεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η συνεργασία ενισχύει την εξωστρέφεια του Ιδρύματος και διευρύνει το δίκτυο των διεθνών συνεργασιών με την ακαδημαϊκή κοινότητα της ΝΑΤΟ-Ανατολικής Ασίας. Αγίας. Συνεχίζουμε τώρα με κάποια θέματα που έχουν σχέση με το χώρο της υγείας εδώ στην Κοζάνη. Σήμερα Δευτέρα λοιπόν ξεκινά τη λειτουργία του στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης το τακτικό εξωτερικό ιατρείο Μαστού. Στο ιατρικό δυναμικό εντάχθηκε η Γενική Χειρούργος με εξειδίκευση στο Μαστό Παναγιώτα Σασοπουλού, η οποία θα πραγματοποιεί τα ιατρεία προσφέροντας υψηλού επίπεδου ιατρική φροντίδα, πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων του μαστού. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματοποιηθούν δωρεάν τηλεφωνικά στο 1566. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημέρες λειτουργίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Γραμματείας των Εξωτερικών Ιατρείων τις εργάσιμες ημέρες. Η διοίκηση του νοσοκομείου τονίζει ότι συνεχίζεται η προσπάθεια για πληρέστερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες σε συνεργασία με την Τρίτη Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και το Υπουργείο Υγείας. Να φύγουμε από την Περιφερειακή Ενότητα εδώ Κοζάνης, να πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενόπου, όπου σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα πραγματοποιούνται τα εγγένεια της επέθριας έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «In Grevena», ο άνθρωπος στον τόπο μας που διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Η έκθεση φιλοξενείται στον έθριο χώρο του διοικητηρίου και θα διαρκέσει ως τις 18 Ιουνίου. Στο πλαίσιο της έναρξης θα πραγματοποιηθούν σύντομες εισηγήσεις με θέμα «Τα Γρεβενά με νέα ματιά» από ανθρώπους που επέλεξαν την περιοχή ως τρόπος ζωής και δημιουργίας. Να πάμε όμως και σε κάποιες ειδήσεις που έρχονται από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και έχουν αφήσει το στίγμα της καθημερινότητας και των δράσεων που γίνονται σε κάποιους δήμους. Έτσι λοιπόν, στο Δήμο Σερβίων το πρωί της Κυριακής πραγματοποιήθηκε ο 17ος ποδηλατικός γύρος λίμνης Πολυφίτου Γεώργιος Πράσος, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ποδηλατών και αθλητών από όλη την Ελλάδα. Η εκκίνηση δόθηκε στις 10 το πρωί με τους συμμετέχοντες να διασχίζουν μια απαιτητική αλλά ιδιαίτερα εντυπωσιακή διαδρομή γύρω από τη λίμνη Πολυφίτου, έχοντας ως φόντο την υψηλή γέφυρα Σερβίων και το μοναδικό φυσικό τοπίο της περιοχής. Η διοργάνωση, που αποτελεί πλέον θεσμό για τη Δυτική Μακεδονία, πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Σερβίων, η Άγινε Ανάργυρη, με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και τη συνεργασία του Δήμου Σερβίων. Παράλληλα, ιδιαίτερη ήταν η συμβολή της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα. Ο ποδηλατικός γύρος φέρει το όνομα Γεωργίου Πράσου, του νεαρού ποδηλάτη Σέρβια που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το 2019, τιμώντας τη μνήμη και την προσφορά του στην ποδηλασία. Φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε για ακόμα μία χρονιά το χαρακτήρα της ως σημαντικού αθλητικού γεγονότος που προβάλλει τη λίμνη Πολυφίτου, ενισχύει τον αθλητικό τουρισμό και αναδεικνύει το φυσικό κάλος της περιοχής. Να πάμε τώρα και να κλείσουμε με αυτό στο Δήμο Βοΐου, όπου την Κυριακή εγκαινιάστηκε το Ιππικό Κέντρο Σιάτιστας με τον Δήμαρχο Βοΐου Χρήστο Ζευκλή να τονίζει τη σημασία του έργου για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τον τουρισμό της περιοχής. Την τελετή εγγενείων τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, οι βουλευτής Κοζάνης Στάθης Κωνσταντινίδης και Μιχάλης Παπαδόπουλος, καθώς και πλήθος πολιτών, μελών και φίλων τοπικού ομίλου. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ξαναηγηθούν στις εγκαταστάσεις και να ενημερωθούν για τις προγραμματισμένες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τουριστική, αθλητική και θεραπευτική υπασία, εκπαιδευτικά προγράμματα, περιηγήση στη φύση και δυνατότητα σταυλισμού αλόγων. Υπεύθυνη για τα προγράμματα είναι η καταξιωμένη αθλήτρια υπασίας Χριστίνα Τζαλαλή, ενώ η θεραπευτική υπασία θα πραγματοποιείται τα Σαββατοκύριακα κατόπιν προγραμματισμού.
0: Φωτεινή, καλημέρα.

0: Πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο και είναι σημαντικό και σοβαρό. Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου η απόφαση 6 του 26 για τον υπολογισμό των επιτοκίων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δικηγόρο, τον κύριο Θεοφύλακτο, προκειμένου να μας δώσει κάποια περισσότερα στοιχεία για το τι σημαίνει αυτό για τους δανειολήπτες. Κύριε Θεοφύλακτε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πόντα και στους ακροατές μας.
0: Για πέστε μας λοιπόν, τι μέλη γενέστε, πόσο καλύτερα είναι για τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη?
1: Είναι σημαντική απόφαση, μπορούμε να πούμε ότι είναι ορόσημο, γιατί ταλανίστηκε η ελληνική νομολογία, η αποφάση των ελληνικών δικαστήριων για το πώς πρέπει να υπολογίζεται ο τόκος, το επιτόκιο όσων έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, δηλαδή μιλάμε για όσους έχουν εκδώσει υπέρ τους δικαστικές αποφάσεις μετά από αρκετά χρόνια δικαστικής διαδικασίας. Είναι πολλοί οι συμπολίτες μας, είναι χιλιάδες οι δανειολήπτες.
0: Στη Δυτική Μακεδονία είναι πόσοι, έχουμε μια εικόνα?
1: Εικόνα δεν έχουμε, αλλά δεν είναι εκατοντάδες, είναι χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ στον κόσμο, γιατί ο νόμος εφαρμόστηκε όλη τη δεκαετία του 2010 ως το 2020 που ίσχυσε, και κάποιες αποφάσεις μέχρι να τελεσυδικήσουν ακόμα και σήμερα εκκρεμούν στα δικαστήρια. Αλλά προς το παρόν τουλάχιστον μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις που έχουν εκδώσει υπέρ τους αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Και που πληρώνουν βάσει της δικαστικής απόφασης ώστε να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους. Γιατί αν κάποιος δεν έχει κατοικία, δεν αφορά αυτές τις περιπτώσεις. Αν δεν είχε καθόλου κατοικία και έχει υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Αλλά οι περισσότεροι βέβαια είχαν για να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία. Οπότε αποφάσισε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου μετά από ερώτημα του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων από μια υπόθεση, και εμείς είχαμε τέτοιες, και προσωπικά και εγώ έχω χειριστεί, και άλλες φορές τα δικαστήρια κρίναν έτσι, άλλες αλλιώς. Έκανε το τόλμημα το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων να στείλει ερώτημα στον Άριο Πάγο, πήγε στην πλήρη Ολομέλεια και αποφάσισε κάτι που αφορά τώρα τους πάντες σε πιλωτική δίκη, ότι ο τόκος υπολογίζεται με τη μηνιαία δόση. Δηλαδή κάποιος που είχε μηνιαία δόση, ας πούμε, 200 ευρώ, σε αυτήν θα υπολογιστεί ο τόκος, το 200 θα γίνει 220, θα γίνει 230, ως εκεί, ανάλογα με το επιτόκιο. Δεν υπολογίζεται όπως το κάνουν οι τράπεζες, τα funds και οι services, οι εταιρείες διαχείρισης, σε όλο το κεφάλαιο. Δηλαδή αν έχεις να πληρώσεις 40, 50 ή και παραπάνω χιλιάδες, να υπολογίζεται στις 50.000 κάθε μήνα. Γιατί τα 200 ευρώ γινόντουσαν 300.
0: Ναι.
1: Ήταν τεράστια διαφορά. Γινόντουσαν 350. Ήταν τεράστια διαφορά. Δηλαδή, ενώ το δικαστήριο έγραφε, είχα περιπτώσεις πολλές που ενώ το δικαστήριο έγραφε μηνιαία δόση 140 ευρώ σύν τον τόκο, και τελικά έφτανε ο άνθρωπος να πληρώνει 240 ή 300, που για κάποιον που είναι τσίμα-τσίμα. Για να έχει παχθεί στο νόμο Κατσέλη, σημαίνει ότι είναι υπερχρεωμένος, είναι ζωρισμένος οικονομικά ούτως ή άλλως. Όπως και η πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών σήμερα και με την ακρίβεια.
0: Μάλιστα, κύριε Θεοφύλακτε, αλλάζει κάτι στην καθημερινότητα των δανειοληπτών? Και θέλω να ρωτήσω και το εξής. Αυτοί που τόσο καιρό πλήρωναν τόκους υπέρογκους, γίνεται κάτι με αυτούς, αλλάζει κάτι?
1: Λοιπόν, ένα το κρατούμενο, ότι από εδώ και πέρα θα υπολογίζεται ο τόκος με τον τρόπο που αποφάσισε η πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάτε, για αυτά που έχουν πληρωθεί παράνομα έως τώρα, πρέπει να επιστραφούν ή να συνυπολογιστούν, να συμψηφιστούν στις επόμενες δόσεις.
0: Έχει διασφαλιστεί αυτό?
1: Αυτό η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν ασχολείται. Δεν ασχολήθηκε με αυτό, γιατί δεν ήταν αντικείμενο της δίκης αυτής.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει σε περίπτωση που δικαιωθεί, τι θα γίνουν μετά αυτά που καταβλήθηκαν. Νομίζω πρέπει να υπάρξει, για να μην έχουμε πάλι χιλιάδες προσφυγές στη δικαιοσύνη. Καταρχήν πρέπει το θέμα να το λύσουν τα funds και οι εταιρείες διαχείρισης και οι τράπεζες μόνες τους. Δηλαδή να πούνε, έλα εδώ εσύ, έχεις τώρα 5 χρόνια που πληρώνεις συν 100 ευρώ το μήνα. Από εδώ και πέρα αυτά τα 100 ευρώ τα αφαιρούμε. Είναι ένα κεφάλαιο, μαζεύτηκαν 5.000 ευρώ. Δεν θα πληρώσεις, εκεί που είναι να πληρώσεις, δεν θα πληρώσεις τα επόμενα 2 χρόνια. Τα συμψηφίζουμε. Δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο Οικονομικών και να κάνει μια ρύθμιση ώστε αυτά να συνυπολογιστούν, να συμψηφιστούν και αν έχει λήξει η ρύθμιση να επιστραφούν στους δανειολήπτες χωρίς προσφυγή στη δικαιοσύνη.
0: Αυτό είναι κάτι που το περιμένουμε ή μπορεί και να μην γίνει.
1: Αν δεν γίνει αυτό, δεν έχω ακούσει ότι το σκέφτονται, προβληματίζονται, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα, γιατί μόλις το Σάββατο καθαρογράφτηκε και είδαμε και το σκεπτικό της απόφασης. Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες και με χαρά να τα ξανασυζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά το τελευταίο καταφύγιο, όπως πάντα, είναι η δικαιοσύνη. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, κάποιος που έχει δώσει 5 ή 10 χιλιάδες ευρώ παραπάνω, είναι ανοιχτός ο δρόμος να τα διεκδικήσει και δικαστικά.
0: Μάλιστα. Σώζονται σπίτια με αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου, κύριε Θεοφύλακτε?
1: Διευκολύνεται η διάσωση των κατοικιών όσων έχουν ήδη υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη.
0: Ναι.
1: Αλλά το πρόβλημα παραμένει. Το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους παραμένει τεράστιο, γιατί μετά το 2019-2020 που έληξε ο νόμος Κατσέλη, η μόνη προστασία σε πολλά εισαγωγικά, αν πούμε ότι υπάρχει, είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός με τα 1.000 προβλήματα, με τη μη υποχρεωτικότητα, με τις απορρίψεις χωρίς αιτιολογία, δεν έχουμε ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας. Είναι μόνο για τους πολύ ευάλωτους δανειολήπτες, που είναι πολύ περιορισμένο το εύρος. Είναι πολύ λίγοι οι συμπολίτες μας που κρίνονται, είναι πολύ αυστηρά τα κριτήρια, πολύ χαμηλά τα εισοδηματικά κριτήρια,
0: ναι.
1: Κρίνονται ευάλωτοι και μόνο αυτή, ένα ελάχιστο ποσοστό δηλαδή, έχει προστασία. Ο κόσμος στο ιδιωτικό χρέος είναι απροστάτευτο σήμερα και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει. Δηλαδή, έχει εξαγγελθεί ήδη πριν από το Πάσχα ότι θα βελτιωθεί ο εξοδικαστικός μηχανισμός ώστε να υπάρξει μέρημνα για λαϊκές οικογένειες με νορμάλ εισοδήματα και με νορμάλ χαμηλά σχετικά περιουσιακά.
0: Αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου ανοίγει κάποιον δρόμο προς αυτή την κατέμπτυση που τώρα λέτε?
1: Αυτή όχι νομικά, αλλά πολιτικά μπορεί να αξιοποιηθεί και από τα επιτελεία, τα οικονομικά επιτελεία και από τους δανειολήπτες, ώστε να αποτελέσει μοχλό πίεσης και για παρόμοιες περιπτώσεις. Όμως είναι πολύ συγκεκριμένη η απόφαση. Δηλαδή νομικά δεν είναι σωστό να πούμε ότι επεκτείνεται σε όλα τη συμβάση δανείου ή και σε άλλες περιπτώσεις. Είναι γιατί, επειδή όσο πρόλαβα και διάβασα που την είδα το σκεπτικό της απόφασης, και έτσι έπρεπε να είναι, πατάει πάνω στο νόμο Κατσέλη, στο 3869 του 2010, και αφορά τους πολίτες που έχουν, τους πολίτες μας, τους δανειολήπτες, μόνο αυτούς που έχουν υπαχθεί, δεν είναι λίγοι, που έχουν υπαχθεί με δικαστικές αποφάσεις, αλλά αυτοί έχουν περάσει από τη μύτη της βελόνας της δικαιοσύνης, δηλαδή πληρούσαν όλα τα κριτήρια, γίναν δικαστήρια, δικαιώθηκαν, υπήρξαν στον νόμο Κατσέλη, και αυτούς αφορά ο υπολογισμός του επιτοκίου. Σε αυτούς λοιπόν πρέπει να εφαρμοστεί, να μειωθεί η δόση, να υπολογιστεί το επιτόκιο όπως το λέγαμε εμείς που ήμασταν με την πλευρά των δανειοληπτών, και να υπολογιστούν, να συμψηφιστούν και αυτά τα παραπανήσια που έχουν πληρωθεί τα παρανόμως, τα πλεονάσματα. Από εκεί πέρα όμως είναι ένας πιλότος, μια ερμηνεία που πρέπει να δηλαδή και η πολιτεία να ασχοληθεί με ευνοϊκές ερμηνείες για την προστασία της πρώτης κατοικίας γενικότερα. Αυτό όμως φεύγουμε από τα νομικά, πάμε στην πολιτική, που είναι όμως εξίσου σημαντικό για την σημερινή κοινωνία.
0: Μάλιστα, κύριε Θεοφύλακτε, δεν μπορώ να μην εισέλθω ένα άλλο θέμα, το τι γίνεται με την πολιτική επικαιρότητα. Ήσασταν βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε εξελίξεις, υπάρχει μία εισήγηση του Σοκράτη του Φάμελου για την παροχή πολιτικής στήριξης, να το πω έτσι, προς την Ελλάς. Τι μέλη γενέστε, τι νομίζετε ότι θα συμβεί?
1: Το νούμερο ένα που το πιο σημαντικό που ζητάει η κοινωνία είναι, γιατί και στις δημοσκοπήσεις το βλέπουμε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας, 70% ίσως και περισσότερο, θέλει πολιτική αλλαγή, δεν θέλει τρίτη θητεία, τρίτη τετραετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε όλοι, αλλά και να το εκμεταλλευτούμε και να το αξιοποιήσουμε πολιτικά. Οι κινήσεις που γίνονται νομίζω είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Κάποιες φορές ίσως γίνονται άκομψα ή δεν στέκουν πολιτικά. Εγώ, ναι, δεν μου φαίνεται άκομψη τώρα αυτή πολιτικά η κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ να πει ένα οργανωμένο κόμμα με ιστορία, ακόμα και όταν ένας πρώην ηγέτης με τόση απήχηση στην κοινωνία κάνει την κίνηση. Νομίζω δεν θα συμφωνούσα απόλυτα στην απόφαση αυτή του Σοκράτη Φάμελ. Θα προτιμούσα να παρέμενε οργανωμένος και να ο ΣΥΡΙΖΑ και να συμπλέψει, να συμπορευτεί με το προοδευτικό μέτωπο που δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας και άλλα κόμματα στην αριστερά και στην κεντροαριστερά. Αυτό μένει όμως να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Μένει να δούμε και τις αναλυτικά τις θέσεις και τις ελάστοκ του πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα και τα πρόσωπα που θα το ελεγχώσουν και θα... Έχουμε δει ήδη κάποιες κινήσεις, κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν. Θα τα δούμε στην πορεία πώς χτίζεται ουσιαστικά. Και όταν λέμε στην πορεία τις επόμενες μέρες και τις επόμενες μήνες
0: δεν είναι μακριά.
1: Φτάσει, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Και θα κρίνουμε, αλλά νομίζω το πρώτιστο είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι ένα τεράστιο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας δεν αντέχει άλλο αυτή την κυβέρνηση και θέλει την πολιτική αλλαγή. Αλλά πώς θα γίνει αυτό, πρέπει να γίνει με τρόπο πολιτικά σωστό που να εμπνεύσει και την ελληνική κοινωνία.
0: Έχετε καταθέσει την προσωπική σας άποψη, αλλά να το πάω λίγο παραπέρα και να ρωτήσω εσείς προσωπικά πώς θα κινηθείτε.
1: Προς το παρόν είναι αυτό που, όπως με κάθε ειλικρίνα σας ανέφερα πριν, παρατηρώ, περιμένω να δω λίγο τις κινήσεις, τις απόψεις που θα κατατεθούν, τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την κάθε κίνηση. Έχω τις επιφυλάξεις μου, τις διαφωνίες και τις συμφωνίες μου για τις κινήσεις που γίνονται. Κάποια πράγματα ίσως δεν στέκουν και πολιτικά, αλλά καταλαβαίνω όμως και το αίτημα της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας που ζητάει την πολιτική αλλαγή.
0: Να κλείσουμε.
1: Και παρακολουθώ
0: έτσι.
1: Και έχουμε και καινούργιους φορείς, ή γίνανε ή θα γίνουν. Να δούμε λίγο πώς θα διαμορφωθούν αυτά μέσα στο καλοκαίρι, πώς θα κατασταλάξουν. Να πάρει και ο κάθε πολίτης τις τελικές του αποφάσεις.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν τη συνομιλία. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπαδόπουλο. Καλημέρα.

8 και 58 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ εμείς σας αφήνουμε. Μείνετε κοντά μας. Πάμε σε δελτία ειδήσεων και αμέσως μετά ενημερωτική εκπομπή εδώ από το στούντιο της Κοζάνης και βέβαια και από τη Φλόρινα. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή, όπου σημειώθηκαν εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει η Χεζμπολάχ. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί και 200 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο λιμάνι Μάντα του Ισημερινού. Δεκάδες σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες και πολλές ήταν οι εκρήξεις. 4 άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Legrand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
10: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
9: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
10: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
9: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
10: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
9: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
11: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
12: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 8 Ιουνίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλλιόπης. Κυριευμένοι σήμερα από το πνεύμα του κόσμου, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον θείο έρωτα των Αγίων και τον πόθο τους για την αγνότητα. Πίσω από αυτή τη σφοδρή επιθυμία κρύβεται η δύναμη του Θεού που εμπνέει και καθοδηγεί. Αυτά μας θυμίζει η Παρθενομάρτης Αγία Καλλιόπη, η οποία έζησε στη Ρώμη στα χρόνια των Διωγμών, στα μέσα του 3ου μετά Χριστού αιώνα, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Δέκιος. Η λέξη Καλλιόπη σημαίνει την γυναίκα που έχει ωραία φωνή, τη γλυκομήλητη και γενικότερα την όμορφη και ευγενική γυναίκα. Και ήταν πράγματι η Καλλιόπη όμορφη στην εξωτερική της μορφή, ομορφότερη όμως στην ψυχή. Για τους μεν πιστούς της Εκκλησίας η Καλλιόπη ήταν χαρά και καύχημα, για τους ειδωλολάτρες όμως ήταν δοκός μέσα στα μάτια τους. Εκείνο που έκανε την Καλλιόπη να ξεχωρίζει και να αντιστέκεται σε όλους τους πειρασμούς ήταν η φλογερή πίστη της στον Χριστό, γεγονός που προκάλεσε τον φθόνο των ειδωλολατρών. Τόσο πολύ τιμήσισαν που ήθελαν να τη μολύνουν ή να τη φωνεύσουν. Η αγνότητα της ζωής της ήταν για αυτούς ένας δυνατός έλεγχος. Πολλοί επίδοξοι μνηστήρες την πλησίασαν και με διάφορους τρόπους προσπάθησαν να τη δελεάσουν. Όμως η Καλλιόπη, πιστή στο λατρευτό της νυμφείο, ζούσε και πορευόταν θωρακισμένη με πίστη και σοφροσύνη, χωρίς να πέσει σε κανένα από τα δίχτυα που ο πονηρός άπλωνε μπροστά της. Κάποτε συναντήθηκε στον δρόμο με τον Ανθέμιο, το γιο του επάρχου. Εκείνος, μόλις την αντίκρισε, ξεσηκώθηκε και φούντωσε μέσα του η λαχτάρα να την κάνει δική του. Άρχισε να την επισκέπτεται καθημερινά και να προσπαθεί με υποσχέσεις δελεαστικές να την κάνει να το συμπαθήσει και να αρνηθεί την άχαρη, όπως πίστευε αυτός, χριστιανική ζωή της. Όταν της μίλησε για το φλογερό του έρωτα, η Καλλιόπη του απάντησε αποφασιστικά: «Ανθέμιε, σε παρακαλώ να μην ξανάρθεις. Τίποτα δεν με συγκινεί από όσα μου υπόσχεσαι». Και με μια κρυφή χαρά προσθέτει: «Γιατί δεν αποφασίζεις να γνωρίσεις και εσύ τον Χριστό και να ζήσεις το μεγαλείο της πίστης μου». Ο Ανθέμιος άστησε. Έμεινε για λίγο άναυδος και έπειτα σηκώθηκε και έφυγε οργισμένος. Όλος ο μέχρι τότε θαυμασμός και όλη η συμπάθεια που ένιωθε για την νεαρή Καλλιόπη μεταστράφηκαν σε μίσος και εκδίκηση. Η ειδωλολάτρησα μητέρα της που είδε τη συγκεκριμένη σκηνή αναστατώθηκε, γιατί η κόρη της όχι μόνο έχασε μια καλή τύχη, αλλά ήταν δοσμένη με πάθος σε μια θρησκεία ξένη που οι ρωμαϊκές αρχές καταδίωκαν. Γι' αυτό προσπαθεί να τη μεταπίσει να δεχτεί την πρόταση του Ανθεμίου, γιατί οι Ρωμαίοι τιμωρούσαν τους χριστιανούς με φοβερά βασανιστήρια και θάνατο. Η Καλλιόπη αρνείται κάθε τέτοια συζήτηση με τη μητέρα της. Ο Ανθέμιος όμως, που ένιωσε ταπεινωμένος από τη χριστιανή νέα, έρχεται στον έπαρχο και καταγγέλει ότι η Καλλιόπη είναι χριστιανή. Αμέσως στρατιώτες ήρθαν και τη συνέλαβαν. Ο έπαρχος, μόλις την αντίκρισε, σαγηνεύτηκε και αυτός από την ομορφιά της και κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να τη μεταστρέψει και να την πάρει σύζυγό του. Η Καλλιόπη το απαντά με σθένος ότι είναι χριστιανή και για κανένα λόγο δεν θα προδώσει τον εμφύο της στον Ιησού Χριστό. Εφόσον με τίποτα δεν πέτυχε ο έπραχος να τη μεταστρέψει, την υποβάλλει σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία η Αγία υπομένει με αξιοθαύμαστη καρτερία. Αθλητικοί δήμοι την ξυλοκοπούν αγρίως, τη σέρνουν πάνω σε καρφιά και αφού δεν κατορθώνουν να τη λυγίσουν, τη κόβουν τις σάρκες και τους μαστούς. Όμως Άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε και τη θεράπευσε όλες τις πληγές της. Τυφλωμένοι εκείνοι δεν βλέπουν το θαύμα και συνεχίζουν να τη βασανίζουν. Η καρτερία και η πίστη της είναι μεγαλύτερη από τους πόνους. Το σώμα της όλο είναι μια πληγή, μα η ψυχή της δεν πάβει να είναι κατοικητήριο του Χριστού.

0: Όμως η ώρα του τέλους για την Καλλιπάρθενο Καλλιόπη έφτασε. Επειδή έμεναν υποχώρητοι, ο έπαρχος πήρε την απόφαση να αποκεφαλιστεί. Έτσι ο Δήμιος της απέκοψε την Αγία Κεφαλή και η ψυχή της έσπευσε να συναντήσει τον θείο νυμφίο της και να λάβει τον στέφανο της ζωής. Η Αγία Καλλιόπη με το πνευματικό της αγώνα πέτυχε να αρέσει στον Θεό, γι' αυτό και απέκτησε πνευματικό κάλος, αφού αγάπησε με όλη την ύπαρξή της εκείνον που είναι ο ωραίος Κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Πολλοί ύμνοι της Εκκλησίας μας παρουσιάζουν το θείο έρωτα της Αγίας Καλλιόπης. Μάρτης του Χριστού Πανέφημε ή τον Δεσπότην Χριστόν ολοψύχος ποθήσασα και τον ωραιότατον Χριστόν αγαπήσασα, όσπερ άμωμος νύμφη. Θαυμάζει κανείς την αμέτρητη αγάπη της προς τον Χριστό. Με τους πόνους του φρικτού της μαρτυρίου νυμφεύτηκε τον Δεσπότη Χριστό και ως πρίκα του πρόσφερε τον ακροτηριασμό των μελών της σάρκας της αλλά και τον οδυνηρό θάνατο που της έκοψε το νήμα της ζωής της. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
1: Καλημέρα. Ακούτε την Ελτ Φλόριν.
2: Κάθε πρωί. Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
3: Καλή εβδομάδα, αγαπητοί ακροατές της Ραφλόνας στους 96 και 6 και της εκπομπής Καστοριά Live καθημερινά εδώ στις 9 και 4 με 10 το πρωί. Μεταδίδεται βεβαίως και μέσα στο www.rteco.gr σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου.

Δευτέρα. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου. Μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε. Για το καλό μπήκαμε στο καλοκαίρι. Η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή. Αυτή τη στιγμή έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου στην Καστοριά. Αναμένεται να φτάσει έως και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Και θα πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Με τον καλύτερο τρόπο και απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες το Baja Greece 2026, μετατρέποντας για 4 μέρες το Άρος Οριστικό και ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία στο επίκεντρο του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είδαμε συγκλονιστικές μάχες και ανατροπές μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο στις απαιτητικές διαδρομές στο Βίτσι. Μεγάλοι νικητές στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό κύπελο αναδείχθηκαν η Μίτσελ Βαντεμπέρμπριγκ και ο Μπαραντ. Βαν Χέουν με την Κανάμ Μαύρικ. Σε εθνικό επίπεδο τώρα, στο Greece National Baja Cup, στην πρωτιά βεβαίως κατέκτησαν οι Ταξιάρχης Αδαμόπουλος και ο Θεόδωρος Αργυρόπουλος μετά από μια εξαιρετική εμφάνιση. Το σημαντικότερο, όλα κύλησαν με απόλυτη ασφάλεια χάρη στην άψογη συνεργασία της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ, των διασωστών και των δεκάδων εθελοντών. Μια σπουδαία διοργάνωση που έδωσε τεράστια οικονομική και τουριστική ανάσα στην περιοχή. Η αυλαία έπεσε χθες, λοιπόν, όπως προείπα, με μια φαντασμαγωρική τηλετή απονομή στο αργοσοριστικό, στο πάρκο της πόλης, και όλοι ανανέωσαν το ραντεβού του για την επόμενη χρονιά. Τροχιά υλοποίησης τώρα. Οι σχολές στη Φυλάκωνα από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σημαντική αναπτυξιακή όθηση για την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, σημαντοδοτεί η έκδοση της συλλογικής απόφασης στις 4 Ιουνίου, με την οποία εγκρίνονται έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 26 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν την περιοχή της Καστοριάς στο πλαίσιο του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκης Μετάβασης. Τα έργα αυτά εγκρίθηκαν σε συνέχεια επιστολής του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργου Αμανατίδη προς τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παπαθανάση, και εντάσσονται στο συνολικό σχέδιο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ενίσχυση των υποδομών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των πολιτών και τη στήριξη της αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής κατά την μεταλλινητική περίοδο. Ιδιαίτερη και στρατηγική σημασία όμως για την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς έχει το έργο της δημιουργίας και ανάπτυξης του τμήματος σχολής Δοκίμωνα στη Φυλάκων Καστοριάς, της σχολής στη Φυλάκων, όπως είπα. Προϋπολογισμού περίπου 12,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο πολύ υψηλής εθνικής και περιφερειακής σημασίας, το οποίο ενισχύει φυσικά τον ρόλο της Καστοριάς στον τομέα της εκπαίδευσης, των σωμάτων ασφαλείας, δημιουργεί σταθερή αναπτυξιακή δύναμη και συμβάλλει ουσιαστικά στην τοπική οικονομία και απασχόληση. Σημειώνεται βεβαίως ότι αυτή την ώρα συνεδριάζει, ότι αυτές τις μέρες συνεδρίασε και η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την έγκριση διάθεσης πίστωσης του εν λόγω έργου, γεγονός που βεβαιώνει την άμεση προτεραιότητα για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης. Θα τα δούμε και αργότερα αναλυτικότερα όλα αυτά. Τώρα, στην Καστοριά θα βρεθεί σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνης Γεωργιάδης, όπου θα εγκαινιάσει το τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Νωρίτερα θα βρεθεί στο Κέντρο Υγείας Αργοσουριστικού, όπου και εκεί θα πραγματοποιήσει εγκαίνια στις νέες εγκαταστάσεις στο κτίριο, αλλά και στις 8.30 ώρα το απόγευμα, πάντα μιλάμε, θα βρεθεί ο Υπουργός Υγείας όπου και θα εγκαινιάσει τη νέα δομή, το νέο κέντρο ημέρας φιλικής φροντίδας ατόμων με άνοια και Αλτσχάιμερ που δημιουργήθηκε στην Καστοριά, ενώ στις αργά το βράδυ στις 9 η ώρα θα πραγματοποιηθεί η πολιτική εκδήλωση στο κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης με την ΔΕΠ Καστοριάς. Από τις 6.30 θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις, θα ξεκινήσουν τα εγγένεια με το Κέντρο Υγείας Αργοσουριστικού, 7.30 στο Νοσοκομείο Καστοριάς και στις 8.30 στο Κέντρο Ημέρας Φιλικής Φροντίδας Ατόμων με άνοια και Αλτσχάιμερ. Τώρα,
Πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά και μετά τις διαφημίσεις εδώ στην Άρα της Ραφλόρινας να μιλήσουμε και για αυτό το πολύ σημαντικό έργο της σχολής αστιφυλάκων, αλλά και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην Άρα Φλόρινας 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις, Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
9: Παρακαλώ.
10: Η κυρία Μαρία.
9: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
10: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
10: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
10: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
16: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
1: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
17: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Επανήλθαμε στους 96 και 6. Ακούτε την εκπομπή Καστόρια Live. Λέγαμε νωρίτερα για το πυλώνα 3, για τα 5 έργα που εγκρίθηκαν στην Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, αλλά και βεβαίως για την τροχιά, για τις σχολές της φυλάκων που έχει μπει πλέον στο τροχιά υλοποίησης. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, τον κύριο Δημήτριο Σαββόπουλο. Κύριε Σαββόπουλο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα κύριε Σαββόπουλε. Σε τροχιά υλοποίησης, ένα πολύ σημαντικό έργο ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας συνεδρίασε και η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την έγκριση της διάθεσης πίστωσης, σωστά?
1: Ναι, κύριε Κωνσταντινίδη, ναι, πέρασε η έγκριση διάθεσης πίστωσης. Καταρχήν υπογράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τον Υπουργό, τον Αναπαιδευτικό Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Παπαθανάση, η ΕΣΑΕΑ, που περιλαμβάνονται τα 18 έργα ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν τον τρίτο πυλώνα, τη δεύτερη φάση, μεταξύ αυτών και τα 5 έργα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, του προϋπολογισμού 25,7 εκατομμύρια, και μεταξύ αυτών το έργο το οποίο περιμέναμε να υπογραφεί η περιβόητα στη ξαναλέω ΣΑΕ, Σχολή Δοκίμων Αστυνομικών, προϋπολογισμού 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό έγινε την Πέμπτη που μας πέρασε. Παρασκευή περάσαμε την έγκριση διάθεση πίστωσης όλων των έργων για να μπορούμε μετά να προχωρήσουμε στην τροποποίηση προϋπολογισμού, στην ανάληψη της δέσμευσης του ποσού και στην έγκριση των όρων της διακήρυξης. Αυτό χρονικά, όπως σας αναφέρω, είναι διαδικασίες που προβλέπονται από το κανονισμό και θα διαρκέσουν 7 με 10 μέρες, έτσι ώστε αν όλα πάνε καλά τέλη αυτής της εβδομάδος ή αρχές της άλλης, να βγει στον αέρα αυτό το περιβόητο έργο, το οποίο είμαστε, επαναλαμβάνω, έτοιμοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δυστυχώς η γραφειοκρατία υπάρχει στο ελληνικό δημόσιο και περιμέναμε περίπου 4,5 με 5 μήνες για να υπογραφεί από τον Υπουργό, λόγω της γραφειοκρατικής διαδικασίας. Βγαίνει στον αέρα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θα είναι ένα χρονικό διάστημα, γιατί η συγκεκριμένη εργολαβία, κύριε Κωνσταντινίδη, είναι μελέτη κατασκευή. Έχει ένα χρονικό περιθώριο 3 μηνών, έτσι ώστε να υποβληθούν οι προσφορές, η οριστική μελέτη και οι προτάσεις οικονομικές από τους αναδόχους. Να γίνει το πρακτικό και η διαδικασία από πλευράς της Επιτροπής του Διαγωνισμού, μέχρι να φτάσουμε οριστικά στον ανάδοχο, και επιτέλους μετά να έχουμε εγκατάσταση του εργολάβου και εκτέλεση εργασιών, θεωρώντας και θέλοντας να δώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο οικονομικό κίνητρο, με τη συνένεση ασφαλώς και του Περιφερειάρχη. Δίνεται η δυνατότητα σε εμάς που κάνουμε το διαγωνισμό στην περιφέρεια να δώσουμε κάποιο οικονομικό κίνητρο, έτσι ώστε ο ανάδοχος να ολοκληρώσει νωρίτερα από τον σημαντικό χρόνο που προβλέπεται από το τέτοιο. Έτσι, πας και μπορέσουμε και κατορθώσουμε, δύσκολο εγχείρημα, το Σεπτέμβριο του 27 να εγκατασταθούν οι πρώτοι 150, όχι όλοι οι σχολείς σε πλήρη διάταξη. Είναι ένα στίχημα για μας. Θα δώσουμε ένα οικονομικό κίνητρο με τους όρους της διακήρυξης 2% πόνους επί του αρχικού προϋπολογισμού, είναι ένα ποσό της τάξης των 250.000 ευρώ, κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν είναι και κανένα εφκαταφρόνητο ποσό. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Είναι κάτι το οποίο το περίμενε η Καστοριά μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι μια πολύ σημαντική είδηση για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, η ίδρυση της Σχολής Δοκίμων Αστυνομικών, η οποία σε πλήρη ανάπτυξη θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 500 δοκίμους αστυνομικούς ή πιθανόν κάποιες άλλες, ας πούμε, μπορεί να είναι δημοτική αστυνόμη για ένα χρονικό διάστημα. Είναι μια σύγχρονη κτηριακή εγκατάσταση, ένα κτίριο παλιό το οποίο τα τελευταία 10 χρόνια ουσιαστικά δεν λειτουργούσε, και θα γίνει πραγματικά ένα πολύ σπουδαίο έργο για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς αλλά και για όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
0: Και αναμένεται να συμβάλλει ιδιαιτέρως και στην τοπική οικονομία και την απασχόληση φυσικά. Το περιμένουν πώς και πώς επαγγελματίες του νομού και οι κάτοικοι φυσικά, κύριε Σαββόπουλε.
1: Ναι, όπως είναι η. Το 2024, με το που αναλάβαμε, η διαδικασία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024 με τον ερχομό του κυρίου Χρυσοχοίδη, αναζητώντας χώρους σε όλη την Ελλάδα. Προτάθηκε από πλευράς της Περιφερειακής Ενότητας, από πλευράς όλων των συμβαλλόμενων, το κτίριο της ΕΔΙΚΑ. Έγινε ο έλεγχος από τα στελέχη του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, εγκρίθηκε το κτηριακό και μετά έγινε αυτό που λέμε το αγώνας της χρηματοδότησης και της ολοκλήρωσης της προμελέτης, γιατί μιλάμε για προμελέτη και θα πάει με τη διαδικασία όπως σας ανέφερα πριν, μελέτη κατασκευή.
0: Τώρα και
1: ελπίζουμε όλα να πάνε καλά με τη διαγωνιστική διαδικασία. Ναι.
0: Κύριε Σαββόπουλε, τώρα άλλα 4 έργα βεβαίως στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς από τον πυλώνα 3. Την αναβάθμιση φωτισμού υφιστάμενων κόμβων στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς τα έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες φορές σε συνδέσεις μας. Αλλά έχουμε και άλλες τρία πολύ σημαντικά έργα. Να δώσετε λίγο και μια
1: εικόνα. Είναι άλλα τρία πολύ σημαντικά έργα. Είναι η προσθήκη ενός ορόφου στο νοσοκομείο της Καστοριάς, μαζί και με την πυρασφάλεια του όλου του χώρου του νοσοκομείου Καστοριάς. Είναι δύο έργα ουσιαστικά, μία πράξη με δύο υποέργα. Η πρώτη κατηγορία είναι 6,5 εκατομμύρια, αφορά την προσθήκη ενός ορόφου που θα λύσει διαπαντός τα προβλήματα του διαφορισμού της λειτουργίας των κλινικών του νοσοκομείου Καστοριάς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας όροφος όπου λειτουργεί η ορθοπαιδική μαζί με την καρδιολογική. Θα γίνει με την προσθήκη του νέου ορόφου διαφορισμός. Προβλέπει και εργασίες στην παθολογική, η οποία η αλήθεια είναι ότι θέλει μια συντήρηση όλος ο χώρος της παθολογικής. Η προσθήκη αυτού του ορόφου μαζί με συντηρήσεις μέσα των κλινικών του χειρουργείου ή της παθολογικής και τη μεταφορά που θα γίνει στον νέο όροφο της μίας από τις δύο κλινικές της ορθοπαιδικής. Αυτό όλο έχει αρχικό προϋπολογισμό 6,5 εκατομμύρια ευρώ, συν 880 χιλιάρικα είναι η πυροπροστασία όλου του χώρου του νοσοκομείου Καστοριάς. Σημαντικό έργο είναι το επόμενο έργο το οποίο θα κοιτάξουμε μετά την δημοπρασία της σχολής δοκίμων αστυνομικών. Και έχουμε άλλα δύο έργα τα οποία αφορούν οδοποιίες, κύριε Κωνσταντινίδη. Είναι ο δρόμος Άγιοι Ανάργυροι Πολυκέρασος. Είναι ένα επαρχιακό δίκτυο το οποίο δεν είχε ασφαλτοσωρωθεί ποτέ, είναι αυτοματόδρομος. Είναι ο δρόμος που συνδέει το μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων, το οποίο είναι πολύ γνωστό σε όλη την ευρύτερη περιοχή, με τον Πολυκέρασο και την ευρύτερη περιοχή του Βιτσίου. Ο Πολυκέρασος είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά της Καστοριάς, παραδοσιακό χωριό, με καλτερίμια και πολλά πέτρινα σπίτια. Και επίσης ο δρόμος, που ο υφιστάμενος δρόμος, το επαρχιακό δίκτυο, που είναι από το Τυχιό μέχρι και τα σύνορα με τη Φλόρινα, εκεί πάνω που είναι η μονάδα της αεροπορίας. Είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει πάρα πολλά χρόνια να συντηρηθεί, ο υφιστάμενος δρόμος, θα γίνει η συντήρησή του. Τα δύο έργα είναι, το πρώτο έχει αρχικό προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια ευρώ και το δεύτερο έχει 2,6. Είναι δύο σημαντικές οδοποιίες στην ευρύτερη περιοχή του Βιτσίου, όπου πέρσι απέκτησε και την άδεια λειτουργίας στο χιονοδρομικό. Και σε συνδυασμό, εφόσον με το καλό ξεκινήσουν σύντομα οι εργασίες στη σύραγγα της Φυσούρας, θα προσδώσουν μια άλλη προοπτική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή, επαναλαμβάνω, του Βιτσίου, που γειτνιάζει με τη Φλόρινα, και όλα αυτά που έχουν εκεί στην ευρύτερη περιοχή, τον Ιφαίο που είναι σε μια απόσταση σχετικά κοντινή και είναι ένας από τους συνηθέστερους προορισμούς για έναν επισκέπτη τουρίστα στη Δυτική Μακεδονία, Καστοριά, Πρέσβες, Νηφαίο και Πορταρίτσα, Σταγρεβενά, Αμίντεο, Κοζάνη. Είναι δηλαδή μια καλή παρέμβαση, επαναλαμβάνω, για την περιοχή την ευρύτερη του Βιτσίου, το οποίο θα δημιουργήσει μια άλλη προοπτική. Όλα αυτά τα έργα, κύριε Κωνσταντινίδη, θα δημοπρατηθούν μέσα στο καλοκαίρι από την τεχνική υπηρεσία. Είναι έργα προϋπολογισμού 26,5 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 26, και θεωρώ ότι είναι μια σημαντική επιτυχία και για την περιφέρεια αλλά και για την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς.
0: Κύριε Σαββόπουλε, έχεις την αναλυτικότητα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε, αναφερθούμε και σε αυτά τα πολύ σημαντικά έργα, τα οποία πολύ σωστά χαρακτηρίσατε. Είναι πολύ σημαντικές επιτυχίες και της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς και της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και αναμένεται να δώσουν νέα τροχιά ανάπτυξη για την περιοχή, να συμβάλλουν στην τροχιά ανάπτυξη για την περιοχή. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι που είστε μαζί μας. Σε επόμενες ημέρες σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ στον αέρα της Ερα Φλόρινας στους 96 και 6.

0: Αγαπητοί ακροατές, με πολύ ωραίες μουσικές επιλογές της Λένα Ελευθερίου και του, του Πρικλή Μούλη, θα συνεχίσουμε όμως να τις ακούμε και μετά το δελτίο ειδήσεων που έρχεται σε λίγα λεπτά, σε πέντε περίπου εδώ στην Ραφλόνα 96 και 6. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Δούγλας. Εμείς δεν λέμε γεια σας, δεν χαιρετούμε, απλά λέμε τους συντελεστές, διότι θα κάνουμε διαλυματάκι, θα πάμε σε μουσική, θα πάμε σε φυσικά δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και θα επανέλθουμε εδώ στην Μέρα Φλόρινα 96 και 6, να πάμε στην πανέμορφη Φλόρινα, όπου θα μιλήσουμε εκεί πέρα για τις χαλαζοπτώσεις. Δυστυχώς είχαν ζημιές από το χαλάζι σε Αμύτιο, σε Φλόρινα ή σε πολλές περιοχές. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, σε λίγα λεπτά μετά τις ειδήσεις θα επανέλθουμε και πάλι εδώ πέρα.
1: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
2: Ταινίες που αγαπάς.
1: Σειρές που κολλάς.
2: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
1: Παιδικά που διασκεδάζεις.
2: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
1: Από που θες.
2: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
1: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Χέρι σας, Γκάβι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά κίνητα. Είχαμε καταληστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν ωστόσο σήμερα την καταγραφή ζημιών. Τουλάχιστον 12 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
11: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
13: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
12: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
13: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
12: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
13: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
12: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
14: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
15: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

0: Επιστρέψαμε αγαπητοί ακροατές εδώ στον αέρα της Ραφλόρνας στο 96.6 και μέσω του www.rteco.gr σε όλο τον κόσμο. Τώρα, σας είχαμε προαναγγείλει νωρίτερα, λίγο πριν τις ειδήσεις, ότι θα συνομιλήσουμε και θα πάμε μια βόλτα στο πανέμορφο Αμίντου, εκεί όπου δυστυχώς είχαμε σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν από την έντονη χαραζόπτωση που έπληξε την περιοχή την Πέμπτη που μας πέρασε, προκαλώντας προβλήματα και ζημιές σε ροδάκινα, κεράσια, μήλα. Ακόμα καλύτερα θα μας τα πει η κυρία Διαμάντου Κρητικού, η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου. Κυρία Κρητικού, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είπαμε του αγρότη, η δουλειά είναι ανοιχτή και η αγωνία και η αβεβαιότητα κάθε μέρα εντείνουν έτσι πραγματικά την στεναχώρια μας. Είχαμε και ένα τέτοιο φαινόμενο χαλαζόπτωσης, το οποίο φυσικά δεν έπληξε όλο τον κάμπο μας, αλλά δεν πάβει να δημιούργησε ζητήματα, γιατί ξέρετε όπου πέφτει χαλάζει, χαλάει τα προϊόντα. Οπότε έχουμε ένα πολύ σοβαρό, πολύ έντονο ζήτημα με το τι θα γίνει και με την περιοχή. Να πω ότι εγώ είχα μια συνάντηση και στην Αθήνα ως μέλος του Προεδρείου της ΕΘΕΑΣ, με πρωτοβουλία της ΕΘΕΑΣ. Συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο, τον κύριο Λικουρέτζο, ενημερώσαμε για την κατάσταση, ήδη ήταν ενημερωμένος γιατί το συνέβη στην περιοχή, και από την άλλη είπε ότι το πρώτο και η μεγαλύτερη μέρημνα θα είναι στις προσλήψεις που θα γίνουν να ενισχυθεί ο φορέας της Δυτικής Μακεδονίας, να στελεχωθεί με νέα πρόσωπα τα οποία θα μπορέσουν να κάνουν ελέγχους.
0: Πάρα πολύ σημαντική αυτή είναι η...
1: Ναι, η αλήθεια, ναι.
0: Κυρία Διάλυση,
1: ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σπουδαίο, γιατί ξέρετε και ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός για μας, γιατί συνεχώς υπάρχει καθυστέρηση. Όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι να ελέγξουν τις περιοχές, ερχόμαστε σε δύσκολη θέση και η αναμονή είναι μεγάλη. Οπότε αν έτσι επιστεθεί ο έλεγχος και το τι ακριβώς γίνεται και γίνουν οι εκτιμήσεις, τόσο πιο γρήγορα τακτοποιούνται και πληρωνόμαστε.
0: Κυρία Κρητικού, έχουμε μια πρώτη εκτίμηση τώρα να πάμε στο ύψος της καταστροφής, της ζημιάς. Για το μέγεθος της ζημιάς, μια πρώτη εικόνα, πέρασαν και 4 μέρες περίπου. Τι μπορείτε να μας πείτε?
1: Να σας πω ότι προηγουμένως μιλούσαμε με τον προϊστάμενο της περιοχής και φυσικά έχουν ελέγξει την περιοχή. Δεν απαντούν ακόμη για την εκτίμηση της ζημιάς. Θέλουν να περάσουν 4-5 μέρες να βγει ο ήλιος, γιατί όπου χτυπάει το χαλάζι βγάζει μέλι, βγάζει την αρρώστιά του, βγάζει τον πυρετό του. Οπότε θα είναι ολοκληρωμένη η άποψη της εικόνας και της έκτασης σε 4-5 ημέρες. Θα έρθουν, θα επισκεφθούν την περιοχή μας και σήμερα και θα έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που φαντάζομαι ότι εμείς σαν παραγωγή βλέπουμε ο καθένας το δικό του χωράφι. Από εκεί και πέρα έχει τη δική του προσωπική εκτίμηση. Τη γενική εκτίμηση θα την έχουμε με...

0: με τα αποτελέσματα των εποπτών.
1: Αυτή την περίοδο σε τι στάδιο βρίσκονται τα φρούτα, σε τι στάδιο ρήμανσης, κυρία Κρητικού?
0: Ανάπτυξης, είναι πολύ δύσκολο, είναι στο στάδιο της ανάπτυξης, είναι πράσινα βέβαια, αλλά είναι, έχουμε πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί είναι ακριβώς, ξέρετε, στη μεγέθυνση του προϊόντος. Mm-hmm. Στη μεγέθυνση, και αυτό είναι δηλαδή, καταλαβαίνετε, ότι και την ανάπτυξη ότι πληγώνεται και την ανάπτυξη σταματάει, αλλά και εμφανεί έτσι σημάδια τα οποία δεν είναι μετά αποδεκτά και ελκυστικά για αυτούς που, για τους εμπόρους τέλος πάντων και για τις μηχανίες που τα αγοράζουν. Οπότε έχουμε πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, θα πρέπει να δούμε τις επόμενες ημέρες σε τι βαθμό έτσι υπάρχει όλο αυτό το πρόβλημα και να έχουμε την εκτίμηση το πώς θα αντιμετωπιστεί και τι ποσοστά είναι, γιατί το χαλάζι έχει μια ιδιαίτερη διαδικασία
1: αυτό
0: για το πώς βγαίνουν τα ποσοστά του. Ναι, ας πούμε ο παγετός. Ο παγετός είναι παγετός. Βλέπεις αν υπάρχουν ροδάκινα ή δεν υπάρχουν. Εδώ όμως έχουμε άλλα θέματα, άλλα προβλήματα. Είναι πολύ περίεργη έτσι η αποτύπωση του προβλήματος, να σας πω. Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει η πολυματικότητα. Ένα ροδάκινο το οποίο δεν λείπει από το δέντρο και είναι χτυπημένο, δεν μηδενίζεται, δεν λέει ας πούμε εκτιμητής ότι κοιτάξτε να δείτε, χάνετε την παραγωγή σας. Σου λέει ότι θα πάει κάπου υποβαθμισμένο.
1: Θα πάει υποβαθμισμένο, μάλιστα.
0: Ναι. Αλλά ούτε και αυτό ισχύει, γιατί κανείς δεν θέλει χαλαζοχτυπημένα ροδάκινα. Καμία βιομηχανία δεν θέλει χαλαζοχτυπημένα ροδάκινα.
1: Καμία, για αλήθεια, καμία βιομηχανία. Αυτό καμία.
0: Γιατί χρειάζεται πολύ βαθύ καθάρισμα, οπότε χάνει πάρα πολύ η ποσότητα. Και ξέρετε, όπου χτυπάει το χαλάζι και μαυρίζει και πώς το λένε, είναι ένα πληγωμένο προϊόν. Είναι ένα πληγωμένο προϊόν που δεν έχει αντοχές, που δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις, έχει πολλές δυσκολίες.
1: Τώρα τι σημαίνει αυτή η καταστροφή, κυρία Κρητικού, για την τοπική οικονομία? Δυστυχώς ήρθε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, που πάντα είναι δύσκολη στιγμή, ειδικά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, μετά και από πολλές άλλες καταστροφές που είχαμε και από χαλάζι και εδώ και στο νομό
0: Κωνσταντινούπολης. Τα προβλήματά μας είναι τεράστια από όλες τις πλευρές. Τι να σας πούμε? Να σας πούμε το ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να σας πούμε από τα κεράσια του το πρόβλημα της μη ένταξή του στον κανονισμό του ΕΛΓΑ που είμαστε απλήρωτοι και είπαν ότι θα μας πληρώσουν με ad hoc ή με COE. Και όχι τα κεράσια μόνο και τα μήλα, υπήρχαν πολλά προϊόντα τα οποία δεν εντάχθηκαν στον κανονισμό του ΕΛΓΑ από πέρυσι με τον παγετό, οπότε είμαστε απλήρωτοι και από αυτά. Ότι είμαστε απλήρωτοι 2 χρόνια από τον ΕΠΕΚΕΠΕ, με τις ενστάσεις και με το monitor και με όλα αυτά που γίνεται και δεν μπορούμε να βρούμε έναν άνθρωπο να δούμε τι θα γίνει. Φτάσαμε Ιούνιο και τέλη Ιουνίου, κύριε Κωνσταντινίδη, έχουμε το εξής φαινόμενο, ότι τέλη Ιουνίου, αν δεν πληρωθούν οι επιδοτήσεις μας, δεν έχουμε δικαίωμα δεν έχει δικαίωμα η Ελλάδα να χρησιμοποιήσει τα χρήματα. Τελειώνει εκεί. Ξέρετε τι σημαίνει για έναν παραγωγό μετά από 2 χρόνια να μην πάρει τα χρήματά του? Είναι πολύ μεγάλο τα ζητήματά μας είναι πάρα πολύ μεγάλα και ένα έξτρα θέμα που έχουμε, που ήρθε να προσθεθεί και αυτό στο χωριό μας στη Βεγόρα, είναι η ανεξέλεγκτη άνοδος της στάθμης της λίμνης, η οποία πλήττει πολλές καλλιέργειες, έχει καταστρέψει πάνω από 400 στρέμματα δυναμικών καλλιεργειών, οι οποίες είναι, ναι, είδαμε τα ροδάκινά μας, τα αμύγδαλα, τα αμπέλια, καλαμπόκια, αμυδικοί να πνίγονται κάθε μέρα και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί όλη αυτή η γραφειοκρατία πραγματικά θέλει αιώνες πλέον για να τακτοποιηθεί κάτι. Αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση και φαντάζεστε οι παραγωγοί οι οποίοι τους δόθηκαν αυτές οι εκτάσεις, οι παλινοστούντες που ήρθαν στο χωριό μας για να καλλιεργήσουν και να μείνουν να έχουν εισόδημα, βλέπουν τις επενδύσεις τους, βλέπουν τη ζωή τους να χάνονται και δεν σας κρύβω ότι συζητάμε με τους παραγωγούς και θέλουν να φύγουν, δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, γιατί έχουν επενδύσει στα χωράφια, έχουν κάνει υπομονές, έχουν πάρει μηχανήματα, έχουν κάνει προγράμματα και αυτή τη στιγμή πνίγονται και δεν ενδιαφέρεται κανείς, δεν νοιάζεται κανείς για όλο αυτό. Φωνάζουμε φωνηβόντως εν διερήμου παντού. Έχουμε τέσσερις φορείς, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Περιφέρεια Φλόρινας, Περιφέρεια Πέλλας, να συνεννοηθούν για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση με μια σύραγγα που υπάρχει. Αλλά όλα αυτά ξέρετε ότι απαιτούν πάρα πολύ χρόνο και εμείς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή. Απλά παρακολουθούμε τις εκτάσεις μας να καταστρέφονται. Δεν σας ακούω καθόλου καλά. Μισό λεπτάκι. Πείτε μου λίγο.
1: Για την επιστροφή των... Ναι, ανοίγει τις επόμενες ημέρες και η πλατφόρμα για την επιστροφή του 15% για τα λοιπάσματα. Θα έχετε κάποιο σχόλιο και από αυτού, πάνω σε αυτό?
0: Τι να πω, τα λοιπάσματα έχουν διπλασιαστεί, κυριολεκτικά έχουν διπλασιαστεί. Και θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους μεμονωμένους αγρότες. Εμείς είμαστε σε συνεταιρισμό, είμαστε σε συνεργατικά σχήματα τα οποία μας στηρίζει ο συνεταιρισμός και αυτή τη στιγμή μπορούμε να ρίξουμε λίπασμα. Δεν θα μπορούν οι αγρότες να ρίξουν λίπασμα και δεν ρίχνουν λίπασμα. Έχουν μείνει ακαλλιέργητες εκτάσεις και θα μένουν πολύ περισσότερο και με την ακρίβεια του πετρελαίου. Και μετά από 55 μέρες μπλόκα και στον δρόμο βλέπετε ότι δεν έχει εφαρμοστεί, δεν έχει τηρηθεί τίποτα από αυτά που υπόθηκε. Οπότε για μία ακόμη φορά παλεύουμε μόνοι μας και είμαστε, πώς να σας πω, στο έλεος του Θεού, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας.
1: Κυρία Κρητικού, ήσασταν ιδιαίτερα λαλίστατη, τα είπατε όλα, αυτή είναι η δουλειά σας, μια δύσκολη δουλειά, πρωτογενής τομέας. Ξέρουμε πολύ καλά πόσο σημαντικός είναι για την χώρα μας, για την περιοχή μας. Ελπίζουμε να μην είναι και μεγάλο το μέγεθος των ζημιών και των καταστροφών από το χαλάζι. Θα δείξει, όπως είπατε και εσείς. Θα ξαναμιλήσουμε.
0: Είμαστε σε αναμονή να δούμε, να έχουμε τις εκτιμήσεις τις σωστές για να μπορούμε να αποτυπώσουμε και εμείς το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Όντως η κατάσταση του αγρότη και του γεωργού είναι μια δουλειά ξεσκέπαστη η οποία δεν σε αφήνει να κοιμηθείς ήσυχο, χωρίς να θέλω να γίνομαι γραφική ή να κλαίγομαι. Θέλω να πω ότι αλήθεια οι αντικσότητες είναι τόσες πολλές που δεν ξέρουμε από πού να το πιάσουμε πλέον. Γι' αυτό και βλέπετε να μην μένουν νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα. Γι' αυτό και τα παιδιά μας έχουν φύγει. Γι' αυτό και αποδεκατίζεται όλη η Δυτική Μακεδονία. Ακριβώς.
1: Και η Ήπεθρος. Κυρία Κρητικού, και πάλι ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ έφτασε το τέλος για σήμερα η εκπομπή μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 9 και 4 εδώ στην Ραφλόρνα στους 96 και 6. Μείνετε συντονισμένοι φυσικά, ακολουθούν και πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Και γι' αυτό ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στο μικρόφωνο Μάριος Κουσαρνίδης, στην μουσική επιμέλεια Ελένα Ευθερίου Περικλής Μούλης, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Δούγλας. Τα λέμε και πάλι αύριο. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
6: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
6: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
7: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
6: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, κρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
11: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ναι, επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε παρέμβασή του μέσω Fox News σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 4,5% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα $96.15 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα $93.48. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε τα ξημερώματα. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου, λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε καταλυστήσεις σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία, το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος εξ υποφόρου στα Πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
15: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
14: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
15: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
14: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
15: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
14: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
16: Μέρα. Μεσημέρι.
17: ΕΡΤ Φλόρινας.
18: Μουσική.
19: Μουσική.
17: 96,6.
20: Stay tuned.
16: Ενημέρωση.
17: Και 99,1 στα FM.
16: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Κυριακή. Έρχονται μέρα μεσημέρι. For me. 96.6.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard.
0: 99.1 στα FM δίκτυο. Μέρα μεσημέρι.
1: Attention. The show is about to begin.
0: Επιμέλεια παρουσία.

0: μουσική, δίκτυο μουσική, δίκτυο μουσική, δίκτυο ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση. Δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο.
1: Here we go.
2: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM. FM.
1: Stay tuned.
3: Don't ask for me.
1: Don't go anywhere.
4: The station with the
5: best, best, best,
4: best, best, best music. Best music.

0: Ταξί! Ταξί!
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει?
1: Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρδί γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Μουσική, μουσική, μουσική, μουσική, μουσική. Δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι. Ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση. Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μούλης.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
1: Φοβερός.
2: Υπέροχος.
1: Υπέροχος.
2: Σ' αρέσει.
1: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
3: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής.
4: Playing the music you love.

Μέρα μεσημέρι. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Μουσική. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης. Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινας.

0: that same. I'll be coming for you.
1: Good. Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μουσική. Ψυχαγωγία. Ενημέρωση.
1: Ραντεβού
0: με την Μέρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
7: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
6: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
7: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
6: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
8: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
9: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
8: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
10: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
14: Παρακαλώ.
15: Η κυρία Μαρία.
14: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
15: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
13: Σας λέει ψέματα.
15: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
13: Μην τον πιστέψετε.
15: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
13: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
16: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
17: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
18: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
17: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
18: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
17: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μια μπάλα για όλους.
1: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
19: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
19: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
1: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
19: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
1: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
20: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
21: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
22: ΕΡΤ Φλόρινας.
23: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Την Καστοριά θα επισκεφθεί σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός, αφού βρεθεί περίπου στις 6 το απόγευμα στο Κέντρο Υγείας Άργους Οριστικού, στη συνέχεια θα παραβρεθεί στις 7 και 4 στα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου Καστοριάς και στις 8 θα εγγενιάσει το νέο Κέντρο Ημέρας και Ολικής Φροντίδας για άτομα με άνοια και νόσο Αλτσχάιμερ της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων Αγκαλιά. Το νέο κέντρο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς και χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας. Στις 8.30 το βράδυ ο Άδωνης Γεωργιάδης θα μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Καστοριάς της Νέας Δημοκρατίας στο ξενοδοχείο Έσπερο στην περιοχή Χλόη Καστοριάς. Συγκροτήθηκαν στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής 8 κύκλοι δημόσιας πολιτικής, οι οποίοι αντιστοιχούν στα βασικά πεδία κυβερνητικής πολιτικής και στα συναρμόδια υπουργεία. Σε κάθε κύκλο ορίζεται ομάδα πολιτικού συντονισμού, αποτελούμενη από στελέχη που προέρχονται από την κοινοβουλευτική ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους τομείς πολιτικής του κινήματος. Στον κύκλο δημόσιας πολιτικής για την οικονομία συμμετέχει ο βουλευτής Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος μαζί με τους Παύλο Γιαρουλάνο, Μελίνα Αποστολάκη και Φιλίππο Σαχινίδη, ενώ στον κύκλο δημόσιας πολιτικής ανάπτυξη, αγροτική ανάπτυξη, ναυτιλία. Τουρισμός, συμμετέχει η Άννα Διαμαντοπούλου μαζί με τους Γιώργο Νικητιάδη, Θάνο Πάλι και Πάρη Τσάρτα. Αποστολή τους είναι σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ η συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής, η προβολή και εξειδίκευση των προγραμματικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ, ο συντονισμός κοινοβουλευτικών, πολιτικών και κοινωνικών πρωτοβουλίων και η ενεργοποίηση του συνόλου των κομματικών δυνάμεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Την αντίθεση του Δήμου Εορδέας και το σχέδιο για την κλιμάκωση του αγώνα μαζί με όμορους Δήμους, ίσως και με πανδυτικομακεδονική κινητοποίηση, παρουσίασε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλαγιεντάς στα μέλη της Δημοτικής Οργάνωσης Εορδέας του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Στη συνάντηση που είχαν στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και στους οικισμούς που απέμειναν μετά τη μετεγκατάσταση των κατοίκων, αλλά και στη δόμηση των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Στάθηκε στο θέμα της επανεκκίνησης της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη Αμίντεο Πτολεμαϊδα με μεταφορά του σταθμού Κομάνου στο χώρο της ΑΕΠΑΛ, όπου πραγματοποιείται η μεγάλη επένδυση των σύγχρονων θερμοκηπίων, τόνισε ότι προχωράει κανονικά η μελέτη σύνδεσης με την τηλεθέρμανση των 8 δημοτικών κοινοτήτων που ανακοινώθηκαν με στόχο την ολοκλήρωση του έργου μέχρι το 2030, ενώ με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος εξέφρασε την αντίθεσή του στον τρόπο εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στο Βέρμιο. Στη συνάντηση συμφωνήθηκε να γίνει συνάντηση στο Δημαρχείο με τον πρόεδρο του κόμματος, Στέφανο Κασελάκη, όταν επισκεφθεί την περιοχή. Ευρεία συνάντηση εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γιώργου Αμανατίδη και αντικείμενο τη διερεύνηση της πορείας των επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος, η κωδικοποίηση των αναγκών και η ενίσχυση της συνεργασίας των επενδυτών με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η χαρτογράφηση και ο εντοπισμός τυχόν δυσκολιών ή γραφειοκρατικών εμποδίων που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, ώστε να υπάρξει άμεση και ουσιαστική συνδρομή από τους μηχανισμούς της περιφέρειας. Όπως επεσήμανε ο κ. Αμανατίδης, η περιφέρεια έχει προχωρήσει ήδη στη θεσμοθέτηση ενός πρωτοποριακού δικτύου υπηρεσιών που αναλαμβάνει τη διευκόλυνση των διαδικασιών με στόχο να αντιμετωπίζονται τα όποια εμπόδια προκύπτουν Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Νεγκέρι της Τζακάρτα, δημιουργώντας το πλαίσιο για την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, την ανταλλαγή φοιτητών, φοιτητριών και μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού, τη συνδιοργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών δράσεων, καθώς και τη συνεργασία σε δημοσιεύσεις και ερευνητικά έργα. Μέσα από τις δράσεις, φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας των δύο πανεπιστημίων θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικά εκπαιδευτικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες. Συνελήφθη στη Φλόρινα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων 49χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Κοζάνης με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 6 ετών και 3 μηνών για τα αδικήματα της απόπειρας βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της απειλής σε συνδυασμό με τον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωτικών Φλόρινας. Σε εργασίες ανακαίνησης των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών προχωράει ο Δήμος Εορδαίας μετά τη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς με τον ανάδοχο του έργου. Το έργο αφορά όλες τις εργασίες που θα απαιτηθούν ώστε να προσαρμοστούν οι χώροι στις προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο Εσωτερικών και επιπρόσθετα θα πραγματοποιηθούν εργασίες ώστε να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία. Το έργο, σύμφωνα με τη σύμβαση, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες. Ο Δήμος Εορδαίας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, συνεχίζει να επενδύει στη βελτίωση των δημοτικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και φιλικού περιβάλλοντος εξυπηρέτησης. Τακτικό εξωτερικό ιατρείο Μαστού πρόκειται να λειτουργήσει στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Στο ιατρικό δυναμικό του νοσοκομείου εντάχθηκε η Γενική Χειρουργός με εξειδίκευση στο Μαστό Παναγιώτα Σασοπούλου, η οποία θα πραγματοποιεί εξωτερικά ιατρία προσφέροντας υψηλού επίπεδου ιατρική φροντίδα και εξειδικευμένη υποστήριξη στις γυναίκες της περιοχής με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των παθήσεων του Μαστού. Το τακτικό εξωτερικό ιατρείο Μαστού ξεκινά τη λειτουργία του από σήμερα κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού. Το Ιππικό Κέντρο Σιάτιστας αποτελεί μια επένδυση στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Αυτό τόνισε ο Δήμαρχος Βοΐου Χρήστος Δευκλής στο χαιρετισμό του κατά την τελετή των εγγενείων του Ιππικού Κέντρου, αναφερόμενος στη σημασία του για την περιοχή, ενώ ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν διαχρονικά στην υλοποίηση του εγχειρήματος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες και οι προοπτικές του Ιππικού Ομίλου, ο οποίος, όπως τονίστηκε, αναμένεται να αποτελέσει έναν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης για την περιοχή. Δραστηριότητες του θα περιλαμβάνουν τουριστική, αθλητική και θεραπευτική υπασία, εκπαιδευτικά προγράμματα περιηγήσης στην φύση με άλογα καθώς και δυνατότητα σταμπλισμού αλόγων προσφέροντας νέες ευκαιρίες άθλησης, αναψυχής και εναλλακτικού τουρισμού. Ολοκληρώνεται σήμερα το Φεστιβάλ Παρουσιάσεων των Θεατρικών Εργαστηρίων του Δημοτικού Περιφερειακού Θέατρου Κοζάνης. Στις παραστάσεις θα υπάρχει κουτί ελεύθερης συνεισφοράς για την υποστήριξη των παιδιών που ζουν στην Ελλάδα με τη σπάνια νόσο B-Pain. Σήμερα στην αίθουσα τέχνης θα δοθούν οι παραστάσεις στις 6 το απόγευμα το ΑΝ από το Τμήμα Ατόμων με Αναπηρία, στις 7 το απόγευμα το έργο στο Σταθμό από Τμήμα Αρχαρίων, στις 8 ο Θείος Σκρούτζ επίσης από Τμήμα Αρχαρίων και στις 9 το βράδυ οι Πλανήτες από το Τμήμα Φοιτητών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Την υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «In Grevena, ο άνθρωπος στον τόπο μας» διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στον έθριο χώρο του Διοικητηρίου Κώστα Σταλιαδούρης από σήμερα μέχρι και την 5η 18 Ιουνίου. Η έναρξη της έκθεσης σήμερα στις 7 θα περιλαμβάνει σύντομες εισηγήσεις με θέματα Γρεβενά με νέα ματιά από ανθρώπους που επέλεξαν τον τόπο ως χώρο ζωής και δημιουργίας. Η έκθεση επιχειρεί να αναδείξει στιγμές και πτυχές της ζωής στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και κυρίως να αφηγηθεί τις εμπειρίες που διαμορφώνουν τη σχέση των ανθρώπων με τον τόπο τους. Η έκθεση του φωτογραφικού εργαστηρίου του Δήμου Κοζάνης «Φωτοδίωδος» με τίτλο «Νέα κανονικότητα» θα λειτουργεί στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη. Επίσης μέχρι την Τετάρτη θα λειτουργεί στον ίδιο χώρο και η έκθεση «Κόσμημα» του Οικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Κοζάνης. Συναυλία των μουσικών συνόλων του Οδείου Γρεβενών θα δοθεί αύριο στις 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Οδείου. Η συναυλία εντάσσεται στις εκδηλώσεις «Πολιτιστικό καλοκαίρι» του Δήμου Γρεβενών. Τμήμα Ιερολυμψάνων των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης φιλοξενείται μέχρι και αύριο το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κοζάνης. Ο ναός θα είναι ανοιχτός για να δώσει τη δυνατότητα της προσκύνησης των Ιερών Λυψάνων σήμερα έως τη 1.30 το μεσημέρι και από τις 4 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερτ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή Μια Αγκαλιά Τραγούδι. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερτ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Και όσο προχωράει το καλοκαίρι, τα όνειρά μας γίνονται πιο θαλασσινά. Έγια, λοιπόν, το τραγούδι που ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή. 20 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια, λοιπόν, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Καλά ξεκίνησε η μέρα μας, και ηλιοφάνεια και καλές θερμοκρασίες, μόνο που μας προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι για βροχούλες από το μεσημέρι και μετά. Αυτό θα ισχύσει για όλη τη Δυτική Μακεδονία και για όλη σχεδόν την εβδομάδα. Όπως είπα και πριν, καλές θα είναι οι θερμοκρασίες παρόλα αυτά. 26 με 28 θα έχουμε στις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας και η χαμηλότερη θερμοκρασία που θα σημειωθεί θα είναι 14 βαθμοί.
1: Γεια σου, γιατρέ μου, τι κάνεις? Καλά, άκουδο, γιατρέ μου. Θα έρθει ο γαμπρός μου, ο καλλιέμαχος από εκεί. Δώσε, παρακαλώ, ένα πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων για το δικό. Όχι, σιγά, με συγχωρείς, παρτών. Ναι, δώσε ένα πιστοποιητικό για να πάει στα καμένα βούρλα να κάνει μπάνια. Ναι, άλλωστε εσύ του το πες. Εσύ δεν του το πες. Ναι, ωραία, μπράβο. Δεν είναι τίποτα, γιατρέ μου. Τυπικά πράγματα για τη γυναίκα μου.

0: Διάφορες εικόνες που έχει ζήσει προσωπικά ο Λεωνίδας Μπαλάφας μας μετέφερε με το τραγούδι «Αμοργός» που μόλις ακούσαμε. Και βέβαια τυχεροί θα είναι αυτοί που φέτο θα πάνε σε κάποιο νησί, καθώς είναι πάρα πολύ ακριβά όλα. Παρ' όλα αυτά θα υπάρξουν σίγουρα κάποιοι που θα πάνε, έστω και σαν μπατηροτουρίστες που λέμε, και να απολαύσουν τις ομορφιές της Ελλάδας μας. Πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τι φέρνει η μέρα μας. Ξεχάσαμε να πούμε βέβαια καλή εβδομάδα, η καινούργια εβδομάδα έχει ήδη ξεκινήσει, και να πάμε σε μια γιορτή ονομαστική που έρχεται σήμερα. Η Καλλιόπη έχει τη τιμητική της, υπήρξε μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας γιορτάζεται στις 8 Ιουνίου. Η Καλλιόπη έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα, στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου, διακρινόταν για τη φυσική της ομορφιά, αλλά και τα πλούσια ψυχικά και πνευματικά της χαρίσματα. Απέρριψε την πρόταση γάμου που της έγινε, διότι είχε αφιερώσει τη ζωή της στο Χριστό. Στο φοβερό διωγμό που εξαπέλυσε ο Δέκιος, η Καλλιόπη συνελήφθη και οδηγήθηκε μπροστά στο τοπικό άρχοντα, ο οποίος θαύμασε την ομορφιά της, προσπάθησε με διάφορες κολακίες και υποσχέσεις να τη δελεάσει και να την επαναφέρει στο δρόμο της ειδωλολατρείας. Όμως η Καλλιόπη, με αγωνιστικό φρόνημα, ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό. Εξοργισμένος τότε ο άρχοντας, διέταξε να υποβάλουν σε φοβερά βασανιστήρια και τελικά να αποκεφαλίσουν την Καλλιόπη. Σε όσες φέρνουν αυτό το όνομα λοιπόν, χρόνια τους πολλά.
1: Κυρία μου, χρόνια πολλά. Σας εύχομαι να ζήσετε, να ευτυχήσετε.

0: Και σήμερα Δευτέρα λοιπόν ήταν η τελευταία μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Μετά από ένα χρόνο συνεχούς προσπάθειας λοιπόν, δώσαν σήμερα το τελευταίο μάθημα στην ιστορία, τη φυσική και την οικονομία ανάλογα με την κατεύθυνση που είχαν επιλέξει. Ενώ αύριο θα συνεχιστούν οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Καλά αποτελέσματα σε αυτούς που τελείωσαν και καλή συνέχεια στους υπόλοιπους που δίνουν μαθήματα ειδικότητας.
1: Υπερβάλλεται, βεβαίως, βεβαίως.
2: Δεν υπερβάλλω καθόλου, κύριε Γυμνασιάρχη.
1: Μα τώρα, παιδιά, είναι και τα παιδιά πάντοτε είναι ζωηράκια. Ατίθεσαι και.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Όχι, κύριε Γυμνασιάρχη, δεν είναι αυτό. Είναι ότι είμαστε περισσότερο επικείς από ό,τι πρέπει.
1: Αχ,
2: η ατιμορρησία της έχει η αποδρασή.
1: Έτσι,
2: έτσι. Για ας πέφτανε κανένα δυο χαστούκια και βλέπεις.
1: Όχι, και χαστούκια. Όχι, και χαστούκια, βεβαίως.

ο πιο καλός ο μαθητής, και τουλάχιστον αυτό είναι το θετικό, ότι όταν έχει κανείς αυτοπεποίθηση, ακόμα και όταν δεν είναι καλός μαθητής. Και ήταν βέβαια ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, το οποίο ακούσαμε σαφώς σε διασκευή. Και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Η 8η του Ιούνιου κάθε χρόνο είναι αφιερωμένη στους πάσχοντες από εγκεφαλικούς όγκους και τις οικογένειές τους. Έτσι λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα κατά των Εγκεφαλικών Όγκων, η σημερινή, ξεκίνησε το 2000 με πρωτοβουλία της γερμανικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Γερμανική Ένωση Εγκεφαλικών Όγκων. Ο εγκεφαλικός όγκος είναι οποιοδήποτε ενδοκρανιακός όγκος που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη διαίρεση των κυττάρων. Υπάρχουν δύο είδη, ο πρωτογενής και ο δευτερογενής. Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και των οικογενειών τους, η σημερινή.

0: Κράτα λίγο ακόμα, μας είπε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, και πάμε να δούμε μια παγκόσμια ακόμα ημέρα που έρχεται σήμερα, και είναι η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1992. Θεσμοθετήθηκε στις 8 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς κατά τη διάρκεια της Συνόδου για τη Γη στο Ρίο Ντετζανέιρο, όπου 150 ηγέτες από όλο τον κόσμο υπέγραψαν τη συνθήκη για την βιοποικιλότητα σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την εξαφάνιση σπανίων ειδών από το ζωικό και φυτικό βασίλειο. Έτσι λοιπόν, από το 2009 η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Οι ωκεανοί καταλαμβάνουν πάνω από το 70% της επιφάνειας της Γης και έχουν συνδεθεί από αρχαιοτά των χρόνων με την ανθρώπινη εξέλιξη. Ο τζίρος των οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους ωκεανούς ξεπερνά τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Η θαλάσσια ζωή όμως και η βιοποικιλότητα στους ωκεανούς απειλούνται στις μέρες μας από την υπεραλίευση, τη μόλυνση και πρόσφατα από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αν και η χώρα μας δεν περιβάλλεται από ωκεανούς, είναι εν τούτης δεμένη με το θαλάσσιο στοιχείο. Παγκόσμια ημέρα ωκεανών, η σημερινή.
1: Πώς τα πάτε με τα ταξίδια, έχετε φουρτούνες?
2: Δεν έχουμε παράπονο, δόξα τω Θεώ. Και από φουρτούνες άλλο τίποτα. Τώρα τελευταία μάλιστα πολλές φουρτούνες.

0: Ο ωκεανός ήταν το τραγούδι που ακούσαμε, αφιερωμένο στους ωκεανούς μας λοιπόν, που έχουν σήμερα τη τιμητική τους. Πάμε τώρα να θυμηθούμε έναν δημοφιλή ελληνοκύπριο μουσικοσυνθέτη, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1954 στη Λεμεσό της Κύπρου. Ο Μάριος Στόκας είναι αυτός, με μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του. Με την μουσική ασχολήθηκε από πολύ μικρός με τη βοήθεια ενός πιάνου που του χάρισε ο πατέρας του. Αφορμή στάθηκε μια συναυλία στη Λεμεσό το 1967 με τον Μίκη Θεοδωράκη, τη Μαρία Φαραντούρη, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Γιάννη Πουλόπουλο και την Ελένη Ροδά. Τότε ήταν 13 ετών και συγκλονίστηκε όπως είχε ο ίδιος δηλώσει. Έτσι το 1975 επέλεξε να πάει στην Αθήνα και να φοιτήσει στη Φιλοσοφική Σχολή, ενώ παράλληλα σπούδαζε και στο Εθνικό Οδείο. Η πρώτη του δισκογραφική δουλειά ήταν τα τραγούδια της Παρέας το 1978 με κύριο ερμηνευτή τον Μανώλη Μητσιά. Ακολούθησαν και άλλοι δίσκοι, τα μικρά ερωτικά με τον Αντώνη Καλογιάννη, η Λεωφόρος της Αγάπης με τον Γιάννη Πάριο, τη Χαρούλα Αλεξίου και τη Δήμητρα Γαλάνια, επίσης με τον αξέχαστο Διονύση Θεοδόση. Ο επόμενος δίσκος, το Σαν τρελό φορτηγό, ήταν του Γιάννη Πάριου. Ενώ ακόμα ακολούθησε η Εθνική μας Μοναξιά με ερμηνευτή τον Δημήτρη Μητροπάνο. Συνεργάστηκε και με άλλους τραγουδιστές όπως τον Γιώργο Νταλάρα, την Γλυκερία, τον Πασχάλη Τερζή, τον Λάκη Χαλκιά, τον Θέμη Αδαμαντίδη και την Κατερίνα Κούκα. Σταθμό στην καριέρα του υπήρξε η συνεργασία του με τον Γιάννη Ρίτσο στο δίσκο «Πικραμένη μου γενιά» το 1981, ενώ σημαντική δουλειά του θεωρείται επίσης η μελοποίηση εκκλησιαστικών ποιημάτων με το τίτλο «Θεομήτηρ Μαρία». Ο Μάριος Στόκας λοιπόν, που γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή στις 27 Απριλίου του 2008.
1: Ο Μάριος είναι από τους καλύτερους που συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Καθαρός και σαν άνθρωπος και σαν συνθέτης. Δεν είχε βρωμιά στα τραγούδια του. Λοιπόν, ήταν καθαρός λαϊκός, χωρίς να επηρεάζεται ούτε από τουρκικά, ούτε από αράβικα, ούτε από ευρωπαϊκά. Ένας γνήσιος, καθαρός λαϊκός συνθέτης.
2: Μόλις έγραφε ένα τραγούδι, μάζευε τους καλούς του φίλους ανά γκρουπ και ανάλογα με το μέρος μέσα έπαιζε τα τραγούδια του. Και λέγε ο καθένας τη γνώμη του. Ό,τι του έλεγε του Μάριο, ο Μάριος το έβαζε στο μυαλό του. Και πραγματικά μετά το διόρθωνε ή δεν το διόρθωνε. Στο Σαναζητώ Θεσσαλονίκη ξημερώματα, πάμε να βαφτίσουμε ένα παιδί και παίρνουμε ένα σκάφος να πάμε να βαφτίσουμε ένα παιδί. Και μέσα στα 8 μποφόρ, λοιπόν, κάποια στιγμή στην επιστροφή, του λέω: κάνε κάτι, ρε παιδί μου, για να αλλάξει το κλίμα, γιατί είμαστε όλοι έτοιμοι να πέσουμε στη θάλασσα. Μου λέει: θα σου παίξω ένα τραγούδι και θα μου πεις αν σ' αρέσει. Παίρνει λοιπόν την κιθάρα και αρχίζει να παίζει το Σαναζητώ Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Το καταγράφουμε με ένα ερασιτεχνικό βίντεο και το έχουμε 2 χρόνια πριν το πει ο Μητροπάνος. Όπου το χορεύουμε το ζεϊμπέκικο ενώ το πλοίο πάει έτσι και στο τέλος μόλις τελειώνει και πέφτουμε κάτω του λέμε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε σήμερα σε αυτό το πλοίο θα γίνει μια μεγάλη επιτυχία.

0: Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά τραγούδια που φέρουν την υπογραφή του Μάριου Τόκα, ο οποίος γεννήθηκε, όπως είπαμε και πριν, μία μέρα σαν σήμερα. Όπως μία μέρα σαν σήμερα, το 1959, σε ένα προάστιο του Λονδίνου, γεννήθηκε η Αγγλίδα συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ. Είναι γνωστή από το μυθιστόρημά της «Το νησί», που μεταφέρθηκε στην μικρή οθόνη το 2010. Έχει γράψει και άλλα βέβαια μυθιστορήματα που ασχολούνται πολλές φορές με την Ελλάδα και είναι εμπνευσμένα από αυτήν. Να πούμε λοιπόν ότι στις 17 Ιουλίου του 2020 η Βικτόρια Χίσλοπ πολιτογραφήθηκε τιμητικά Ελληνίδα από την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Σαν σήμερα όμως, το 1932 υπερψηφίστηκε στη Βουλή και ένα νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό είχε να κάνει με την ασφάλισή μας, περί κοινωνικών ασφαλίσεων δηλαδή, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ.
1: Το μεγάλο μισθό που παίρνω και τρέχω όλη μέρα με έτσι δρόμο. Με κρατάς και τον ΙΚΑ. Ποιος είναι αυτός ο ΙΚΑς?
2: Αυτό όλοι το πληρώνουμε, δε.
1: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον ΙΚΑ. Και μιλάς όλη υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ? Πάω στο γιατρό εγώ.

Και εμείς ξοδέψαμε το χρόνο μας και στο σημείο αυτό πολύ γρήγορα πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από Φλόρινα, Χρήστος Τσομπανάκης από Κοζάνη, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Επόμενο μας ραντεβού αύριο, μέχρι τότε να είστε και να περνάτε όλοι σας όμορφα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, καλή εβδομάδα σε όλους. Και να ξεκινήσουμε με τις εικόνες καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι σεισμοί στην Εύβοια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται στην περιοχή και έχει το ρεπορτάζ. Ας τον ακούσουμε.
1: Από εχθές συνεχίζει και έχει σεισμικές δονήσεις. Η τελευταία στις 5 και 4, 5 και 13 τις πρώτες πρωινές ώρες. 4,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, αρκετά επιφανειακός. Και λίγο νωρίτερα στις 3,8. Στην Δαφνούσα έχουν υποστεί ζημιές 10 σπίτια περίπου. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση. Στο Προκόπη τώρα να πούμε περίπου 15 είναι τα σπίτια τα οποία έχουν βλάβες από την σεισμική ακολουθία την χθεσινή. Εχθές βρέθηκε και εδώ πέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρο Καμπούρη. Έκαναν μια πρώτη αυτοψία στα σημεία τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Σήμερα δύο κλιμάκια από τεχνικούς θα χαρακτηρίσουν τις ζημιές με πράσινο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα. Όσοι έχουν πάθει πολύ μεγαλύτερες ζημιές, να πούμε ότι γρήγορα ξεκινούν οι αιτήσεις, δηλαδή η αυτοψία θα ξεκινήσει και θα τελειώσει σήμερα για να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα η διαδικασία των αποζημιώσεων.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου Αρχίρης Λιάσκος τόνισε ότι οι 4 σπίτια στη Δαφνούσα χρήζουν κατεδάφισης. Πρόκειται, όπως είπε, για πέτρινα και καλά συντηρημένα σπίτια, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στο Προκόπια. Στο να ακούσουμε τον κύριο Λιάσκο.
2: Εδώ είναι 4 σπίτια για καταδάφιση όμως. Έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Μένανε και οι άνθρωποι μέσα, ήταν σε καλή κατάσταση τα σπίτια τους. Πέτρινα σπίτια, συντηρημένα καλά ήταν, αλλά υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το οδικό δίκτυο το έχουμε φτιάξει. Χθες βάλαμε μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας. Το είναι προσβάσιμο, αλλά θέλει συντήρηση ακόμη.
0: Δεν έχουμε στοιχείο που θα μπορούσε να τεκμηριώσει μία ανησυχία για μεγαλύτερο σεισμό, είπε στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ, Μανώλης Κορδίλης, μιλώντας φυσικά για τη Βόρεια Εύβοια. Ας τον ακούσουμε.
3: Οι σεισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν ένα χαρακτηριστικό. Συνήθως συμβαίνουν 2 σεισμοί ή 3 παρεμφερών μεγεθών, που είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος τον κύριο σεισμό, δεδομένου ότι ο κύριος σεισμός θα πρέπει να διαφέρει από τους υπόλοιπους περίπου γύρω στα 7, 8, 10, μια μονάδα κάπου εκεί. Εδώ έχουμε σεισμούς οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους ελάχιστα. Δηλαδή τώρα το 4, 8 από το 5-2 έχουν σχετικά λίγο για να θεωρηθεί το 5-2 ως κύριος σεισμός. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής η ακολουθία φαίνεται να είναι συγκεντρωμένη στο χώρο, δηλαδή φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά μέχρι τώρα μιας τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας. Προς επίρρωση αυτού που λέω, θα πρέπει να θυμίσω ότι είχαμε σχεδόν ακριβώς αντίστοιχη συμπεριφορά στην ίδια περιοχή, λίγο πιο δυτικά, το 2014. Τότε το Νοέμβρη, 18 Νοέμβρη, τα ξημερώματα είχαμε πάλι 2 σεισμούς παρεμφερών μεγεθών με διαφορά μεταξύ τους 4 λεπτά. Ο ένας σεισμός τότε ήταν 5,3 και ο δεύτερος 5,2. Και τώρα, όπως είδατε, η διαφορά είναι 4,8, 4,3, 5,2. Οι διαφορές είναι κάπου εκεί. Πάντως, μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουμε είναι εικόνα τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας, αρκετά πλούσια σε μετασεισμούς. Ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής έγινε σήμερα 5 και 4 περίπου, 5 και 13 το πρωί, με μέγεθος 4,3, και υπήρξαν και αρκετοί σεισμοί με μεγέθη μεταξύ 3 και 4.
0: Να αλλάξουμε θέμα για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε από την περιοχή της Εύβοιας και από τις καταγραφές των ζημιών λόγω του σεισμού. Θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να αλλάξουμε όμως, όπως είπαμε, θέμα. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς χθες βράδυ είχαμε την παράσυρση μιας ανήλικης λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μία 15χρονη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο Θεσσαλονίκης Νέα Μηχανιώνα στο ύψος της Περαιάς και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο.
4: Η 15χρονη, να πούμε ότι νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, είναι σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε φέρει, κατάγματα τόσο στο κεφάλι όσο και στην λεκάνη. Είναι υπό στενή παρακολούθηση από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και από εκεί και πέρα θα γίνει εκτίμηση των γιατρών για το αν θα προχωρήσουν σε κάποια χειρουργική επέμβαση στην λεκάνη ή αν θα ακολουθήσουν την τηρητική θεραπευτική αγωγή. Ο οδηγός, ο 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία, φέθηκε πριν από λίγο ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, έως ότου διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Παύλο, να πάμε και στο συναγερμό που σήμανε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, λόγω φωτιά σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου Στρατού.
4: Ναι, πραγματικά ήταν άμεση τόσο η κινητοποίηση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής εκεί στην λεωφόρου Στρατού, όταν είδαν καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα πρώτου ορόφου, διότι ακριβώς από κάτω από την πολυκατοικία βρίσκεται πρατήριο υγρών καυσίμων. Άμεση η κινητοποίηση και των πυροσβεστικών δυνάμεων και της ελληνικής αστυνομίας που απέκλεισε τον χώρο. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και απεγκλώβησαν τους 2 νεαρούς οι οποίοι ήταν εντός του διαμερίσματος και είχαν βγει στο μπαλκόνι. Τους κατέβασαν με το γερανοφόρο όχημα. Διερευνώνται βέβαια τα αίτια των συνθηκών, κάτω από ποιες συνθήκες εξέσπασε η πυρκαγιά στο διαμέρισμα. Το ευτύχημα δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Αύριο το πρωί απολογείται στον ανακριτή ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά να φωτογραφίζει στρατιωτικούς στόχους έξω από το αεροδρόμιο και κατηγορείται για κατασκοπία. Η Ευτυχία Πανταράκη από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας για το ρεπορτάζ και Ευτυχία, μάλιστα, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, έτσι δεν είναι?
5: Έτσι, και πρέπει να αποδείξει τώρα αυτό που ισχυρίζεται, ότι δηλαδή του αρέσουν τα αεροπλάνα και είναι λάτρης των αεροπλάνων και γι' αυτό τα φωτογραφίζει. Βέβαια, στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή βρέθηκαν μαχητικά αεροσκάφη και χώροι της στρατιωτικής βάσης εδώ στο ακροτήρι Χανίων, που βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από άντρες του αστυνομικού τμήματος του αεροδρομίου Χανίων έξω, σε χώρο έξω από το αεροδρόμιο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι τουρίστας και ότι ήδη βρίσκεται εδώ με τη σύζυγο και την κόρη του για διακοπές. Μένει να το αποδείξει όχι, γιατί η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι σε βαθμό κακουργήματος αυτή της κατασκοπίας. Θα δούμε αύριο λοιπόν που θα κληθεί να απολογηθεί, εάν θα πείσει ή όχι, και φυσικά η φωτογραφική του μηχανή, τα memory stick, αυτά τα μέσα αποθήκευσης και ό,τι έχει φωτογραφίσει βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών προκειμένου να διερευνηθεί αν και τι φωτογράφησε και για ποιο λόγο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο, καθώς ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα οδηγείται σήμερα στον ανακριτή μετά την προθεσμία που είχε λάβει, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι. Καλή εβδομάδα από τα Τρίκαλα. Στον ανακριτή Τρικάλων, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγείται αυτή την ώρα ο 86χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό με καραμπίνα του 82χρονου αδελφού του το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν οι οικογένειες και των δύο. Ο ηλικιωμένος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του αδελφού του ήταν ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπροσωκρότησε την ώρα που το καθάριζε, ενώ η πλευρά του θύματος κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση που συντελέστηκε σε έρημη ψυχική κατάσταση. Μια πρώτη κατηγορία, την οποία αποδίδει βεβαίως και η αστυνομική προανάκληση που έχει προηγηθεί. Να πούμε ωστόσο ότι σήμερα το πρωί είχαμε υπόμνημα στις δικαστικές αρχές που κατέθεσε η νομική υπεράσπιση της οικογένειας του θύματος. Ενώπιον του ανακριτή Πρωτοδικών Τρικάλων κατέθηκε σχετικό υπόμνημα, στο οποίο η οικογένεια του θύματος, μιλάμε για τη Χίρα και τα τρία παιδιά, επισημαίνουν ότι είναι πεπισμένοι πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα. σε βάρος μάλιστα από ετών του θύματος, περιμένοντας ο δράστης τον κατάλληλο χρόνο για αυτόν και την τέλεσή του. Και αναφέρουν στο επώνυμα ότι ο βασικός λόγος είναι η οικογενειακή επιχείρηση που διατηρούσαν τα δύο αδέρφια και η οποία έχει λυθεί προετών. Ωστόσο από τότε η ένταση μεταξύ των δύο αδελφών ήταν εμφανής. Δεν έπρεπε μάλιστα, όπως αναφέρεται στο σχετικό επώνυμα, ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο να κατηγορεί τον αδελφό του για την οικονομική κατάσταση στην οποία οδηγήθηκε αργότερα η οικογένειά του. Επίσης το επώνυμα αναφέρεται και το θέμα της κατοχής της κυνηγητής καραμπίνας, η οποία βεβαίως ήταν νόμιμη, είχε αγοραστεί, αλλά στον ισχυρισμό ότι την καθάριζε και εκπισοκρότησε υπάρχει η αντίθετη άποψη με βάση πάντα το επώνυμα, δηλαδή ότι ποτέ δεν είχε εμφανιστεί στο παρελθόν να κάνει κάτι παρόμοιο στην, στο συγκεκριμένο χώρο, στην πυρωτή της πολυκατοικίας όπου συνέβη και το συγκεκριμένο σύμπαν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε δεύτερο βαθμό εκδικάζεται σήμερα από το εφετείο στη Σύρο η υπόθεση δολοφονίας του 34χρονου Αλβανού τον Φεβρουάριο του 2023 στην Μύκονο. Η Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Διεκόπη τελικά για τις 8 Ιουλίου η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό λόγω δικαιολογημένης απουσίας ενός εκ των ενόρκων σύμφωνα με το δικαστήριο. Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε απασχολήσει αρκετά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινή γνώμη τον Φεβρουάριο του 2023. Με το έγκλημα αυτό, το αποτρόπαιο έγκλημα αυτό, το οποίο είχε συμβεί τις πρώτες πρωινές ώρες της 23 Φεβρουαρίου, μέσα σε μπαρ της Μυκόνου. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά από τότε, ο παθμολογίαν δράστης είχε λογομαχήσει σε έντονο ύφος με το θύμα μέσα στο μπαρ, από το οποίο έφυγε, πήγε στο σπίτι του, πήρε μια κυνηγητική καραμπίνα και στη συνέχεια επέστρεξε, πυροβόλησε και σκότωσε τον 34χρονο Αλβανό κάτοικο της Μυκόνου. Μετά την πράξη του, ο 33χρονος δράστης διέφυγε, αλλά λίγες ώρες αργότερα είχε παραδοθεί μόνος του στην υποδιεύθυνση της αστυνομίας Μυκόνου. Στην κατάθεσή του τότε είχε ισχυριστεί ότι ήταν πιωμένος, είχε θολώσει και γι' αυτό σκότωσε το θύμα. Ενώ αφορμή φέρεται να ήταν οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους οι δύο άνδρες. Ο δράστης σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε ισόν το θύμα. Ενώ αφορμή φέρεται να ήταν οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους οι δύο άνδρες. Ο δράστης σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε

0: Ζούσε εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.
1: Μπορεί και περισσότερο, μάλιστα, να σου πω, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φτιάξει ένα προφίλ οικογενειάρχη, που είχε πρόβλημα υγείας και που ζούσε απομονωμένος σε ένα περίχωρο έτσι του Αιγείου. Mm-hmm. Τώρα ήρθε εδώ στα δικαστήρια της Πάτρας, στον εισαγγελέα εφετών, προκειμένου να αποφασιστεί η εκδοσή του ημί. Ο εισαγγελέας είπε ότι αυτό θα πρέπει να το κάνει το Συμβούλιο Εφετών και μέχρι τότε θα κρατείται στην ασφάλεια του Αιγείου. Στην ασφάλεια του Αιγείου, με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Μέχρι τότε θα κατήσει την ασφάλεια. Τώρα θα λέει μέσω του δικηγόρου του κ. Αποστολόπουλου ότι είναι αθώος, ότι δεν έχει σχέση με την πράξη αυτή και πως ούτως ή άλλως είναι Έλληνας πολίτης και έχει παραγραφεί το αδίκημα. Τώρα θέλω να σου πω τι οδήγησε στο να το συλλάβουν τον 55χρονο τόσα χρόνια μετά. Κυκλοφορούσε με το όνομα Αντώνης από την Αυστραλία, mm-hmm. ο οποίος είχε ένα τατουάζ στο δεξί του χέρι και ο οποίος, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, είχε καταγγελθεί από τη μητέρα του για ενδοοικογενειακή βία με το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας. Και όχι Νταλαμάγκας που είναι το που έχει γραφτεί στις ελληνικές αρχές.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τότε είχε γίνει η δίκη, είχε αθωθεί, όμως δεν είχε εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου και μάλιστα είχε αποσύρει λίγο αργότερα η μητέρα του και την καταγγελία. Όλα αυτά, η καταγγελία της μητέρας του, η οποία ήταν και από την ευρύτερη περιοχή του Αιγείου, υποψίασαν ανώτατο στέλεχος της αστυνομίας του Αιγείου, και έτσι άρχισε να ψάχνει στο άλσος Αιγιάλιας και να εντοπίσει χθες το πρωί τον εν λόγω καταζητούμενο. Ο οποίος, να σου πω, mm-hmm. ότι φέρεται ότι είναι βασικός ύποπτος και για άλλο φόνο το 1997.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σημαντική ποσότητα κατέργαστης κάναβης κατέσχεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας και Χρήστο, μιλάμε για μια ποσότητα 110 κιλών κατέργαστης κάναβης, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Και σημαντικό χτύπημα βαλανοστόπιο αστυνομική σε μια μεγάλη τόση ποσότητα. Ενώ τελευταία εξέλιξη, Βίκυ, να σου αναφέρω πως έχουμε δύο επιπλέον συλλήψεις για την ίδια υπόθεση. Στο πλαίσιο λοιπόν της συνεχιζόμενης έρευνας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης μεταφοράς 110 κιλών κάναβης συνελήφθησαν επιπλέον δύο άτομα, δύο ημιδαπή. Να θυμίσουμε ότι χθες το πρωί στην Ιγουμενίτσα ο αλλοδοπός μετέφερε με υγιό ταχύτητα βατικό αυτοκίνητο τα ναρκωτικά, ενώ συνέχεια χθες το απόγευμα στην νομική της σχετικής υπηρεσίας Αττικής, παρακαλώ, mm-hmm. συνέλεγαν σε περιοχή της Αττικής τον ημιδαπό ιδιοκτήτη του οχήματος, καθώς και έναν ακόμη άτομο ημιδαπό, που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε παραδώσει το αυτοκίνητο στον αλλοδοπό. Άπαντες οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία πρωτοδικών θεσπρωτείας.
0: Χρήστο, είχαμε τώρα, και τη σύλληψη ενός άντρα, ο οποίος τον κατήγγειλε μία ανήλικη.
2: Ναι, μάλιστα. Mm-hmm. Σε μια ακόμη σύλληψη ενός ατόμου γνωστού στην κοινωνία της Ιγουμενίτσας προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας μετά από καταγγελία που προηγήθηκε από πλευράς της ανήλικης για ένα περιστατικό προσβολής της γενετήσας αξιοπρέπειάς της. Σε βάρος του ασχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα προσβολής γενετήσας αξιοπρέπειας, απήθεια και παραβάσεις όμως νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να πλησίασε την ανήλικη σε δημόσιο χώρο και να την αγκάλιασε παρά τη θέλησή της. Η κοπέλα αμέσως κάλεσε σε βοήθεια με αποτέλεσμα ο άνδρας να απομακρυνθεί από το σημείο. Ύστερα όμως από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα και κατά τον έλεγχο των αστυνομικών προέταξε μαχαίρι προς την πλευρά των αστυνομικών. Ωστόσο, συνέχεια συμμορφώθηκε και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 40χρονος, όπως σου ανέφερα, Βίκυ, είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, για το οποίο έχουν υπάρξει και κατά καιρούς παρεμβάσεις αρμοδίων υπηρεσιών. Όπως έγινε γνωστός, ο ίδιος είχε συλληφθεί από την ίδια υπηρεσία και πριν από δύο μέρες, παρακαλώ, για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθής επίσης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών θεσπρωτείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Στην Καστοριά βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάρια, μας ακούς? Μάλλον ο Μάριος Κωνσταντινίδης, έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Θα μιλήσουμε στην συνέχεια με τον Μάριο εφόσον αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Εμείς να συνεχίσουμε και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς στην αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας αλλοδαπών στο κτίριο του παλιού κταίου Καρτερού, επί του ΒΟΑΚ, εξέφρασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασής του. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και αυτή την αντίδραση την προκάλεσε η πληροφορία ότι την περασμένη Παρασκευή έγινε αυτοψία στην εγκατάσταση από κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και είχαμε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση του σώματος και έχουμε και αντιδράσεις από τον κόσμο. Έχει προγραμματιστεί και μία κινητοποίηση που οργανώνεται την ερχόμενη Τετάρτη στις 8.30 έξω από το παλιό κταίο. Τώρα, το παρόν στη χθεσινή συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο έδωσαν και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ερυγωνάκης, δεδομένου ότι η έκταση αυτή ανήκει στην ιδιοκτησία της περιφέρειας, αλλά και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων του νομού διαφώνησαν με την πιθανή επιλογή του συγκεκριμένου χώρου ως δομή φιλοξενίας. Ο κύριος Ερυγωνάκης επισήμανε ότι στο συγκεκριμένο χώρο συνεχίζουν να πραγματοποιούνται έλεγχοι επαγγελματικών οχημάτων και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων τόνισαν ότι θα πληγεί η τουριστική εικόνα της Κρήτης. Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο κοινοποιείται μεταξύ άλλων στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των κομμάτων και στο γραφείο και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εκφράζεται με το πιο κατηγορηματικό τρόπο η διαφωνία του σώματος, δηλώνει ότι δεν θα αποδεχτεί τακτικές και λογικές που έχουν ξεπεραστεί, τονίζει ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας κατεξοχήν τουριστικός δήμος με 200.000 κρεβάτια και ότι συμβάλλει στην εθνική οικονομία και ήδη τώρα από τη διαρροή και μόνο έχει προκύψει αναστάτωση στο tour operator. Να σας πω ότι ζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο διαβούλευση με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με τη συμμετοχή της περιφέρειας του Δήμου Χερσονήσου, των παραγωγικών φορέων, και των επαγγελματικών και επιστημονικών συλλόγων του Ηρακλείου.
0: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και πάλι να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη εκεί και για τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μαρία, μας ακούς?
2: Κάνουμε σήμερα δίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Την Καστοριά πρόκειται να επισκεφτεί σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Υγείας, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, όπου θα εγγενιάσει θα πραγματοποιήσει εγγένεια των εγγενισμένων κέντρων υγείας του τουριστικού στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Στη συνέχεια, στις 7.30 ώρα, θα μεταβεί το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου θα εγγενιάσει το τμήμα πηγών των περιστατικών, το οποίο παραδόθηκε στο κοινό τον Ιανουάριο μετά από μια μεγάλη γυριστική ανακαίνιση, και στη συνέχεια στις 8 η ώρα θα μεταβεί στο κέντρο ημέρας της φροντίδας ανθρώπων με άνοια και αλτσχάιμερ, όπου και εκεί θα εγγενιάσει τη νέα δομή για την Καστοριά.
0: Στις
2: 8.30 ώρα θα πραγματοποιηθεί πολιτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο, σε κεντρικό ξενοδοχείο του νομού, με στελέχη της ΔΕΠ Καστοριάς. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Κλήσεις για κατάθεση έχουν λάβει οι αγρότες της Ροδόπης από την ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο προανάκρισης κατά εφαρμογή σχετικής παραγγελίας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων που με γεωργικούς ελκυστήρες ή άλλα μηχανήματα συμμετείχαν στις προοκταμήνου περίπου κινητοποιήσεις σε εθνικές οδούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Εξετάζεται δηλαδή η τέλεση εκ μέρους των προαναφερθέντων αγροτών του αδικήματος της παράβασης, της παρακόλλησης συγκοινωνιών με τα τρακτέρ τους που είχαν βγει στους δρόμους, θυμόμαστε, με τα αγροτικά οχήματά τους κλπ. Η παραγγελία του Αρείου Πάγου χρονολογείται από τις αρχές του έτους, έτσι. ζητά να ταυτοποιηθούν όσοι φυσικά πρόσωπα, όσοι διαδηλωτές είχαν αποκλείσει δρόμους και να κινηθεί η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Η ενέργεια αυτή, πρέπει να πούμε, αφορά όλη τη χώρα, έτσι. Έχει σταλθεί αυτή η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς όλες τις κατατόπους δικαστικές αρχές. Θυμίζουμε ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις έλαβαν χώρα περί τα τέλη και αρχές του 2026. Φωτογραφίες και βίντεο που ανέβαζαν μάλιστα οι ίδιοι οι αγρότες στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό υλικό. Στην περιοχή της Ροδόπης, στην Κομωτινή, περίπου 70 αγρότες είναι αυτοί που έχουν κληθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης από την ελληνική αστυνομία. Θα δώσουν γραπτή κατάθεση, συμβουλευόμενοι κοινό νομικό παραστάτη. Θυμίζουμε ότι εδώ στην Κομωτινή είχαν αποκλείσει επί μακρόν τον δυτικό κόμβο Κομωτινής της Εγνατίας Οδού. Μένει να δούμε τις αντιδράσεις των αγροτικών συλλόγων τώρα και πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα σε οριακό σημείο βρίσκονται οι αγρότες των παρακάρλιων περιοχών από τις αστοχίες του αρδευτικού έργου της λίμνης Κάρλα. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Όπως μας έλεγαν λοιπόν σήμερα, αγρότες των παρακάλιων περιοχών δεν έχουν νερό για πότισμα ή υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις. Τους έδωσαν πριν 2 μέρες, αλλά είναι πολύ λίγο το νερό και έτσι χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών παραμένουν στις παρακάλιες περιοχές όπως Ριζόμυλο, Στεφανοβίκιο, τμήμα του Αγίου Γεωργίου και της Λόης, εξαιτίας κυρίως συνεχώς με βλάβες που γίνονται στο αρδευτικό έργο. Έχουμε χάσει, μας έλεγαν, ήδη ένα μαχαίρι από τη Μυδική, τα καλαμπόκια, το τριφύλι δηλαδή, τα καλαμπόκια είναι σε οριακό σημείο και κινδυνεύουν να χαθούν και τα βαμβάκια γλίτωσαν προσωρινά μόνο χάρη σε κάποιες ψυχάλες που έπεσαν. Μιλάμε περίπου για 20.000 στρέμματα με Μυδική, τριφύλι, καλαμπόκι, βαμβάκι και δέντρα που είναι σε κίνδυνο. Δεν πρόκειται για ζημιές από τον Ντάνιελ. Έτσι, έχουμε το έργο το οποίο δεν έχει ίσως ολοκληρωθεί σωστά και είναι χρόνια τα προβλήματα αυτά με την άρδευση και όλες αυτές οι βλάβες. Είχαν συναντήσεις με τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων το φθινόπωρο που μας πέρασε και ξανά το Πάσχα, όμως ήταν, λέει, πολύ αργά γιατί ήδη είχε φτάσει η αρδευτική περίοδος. Δεν μπορώ να πω, λέει, ότι οι άνθρωποι του οργανισμού δεν έχουν καλή πρόθεση και να μας βοηθήσουν, αλλά αυτό δεν αρκεί. Θέλουν να μας πάρουν στα σοβαρά. Το έργο πρέπει να λειτουργήσει σωστά γιατί έχουμε βασίσει πάνω του την επιβίωσή μας. Επίσης αναφέρθηκε και σε λοιπείς καταβολές επιδοτήσεων. Η τσέπη μας, είπε, δεν είναι γεμάτες για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα και από ό,τι φαίνεται το χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ξενικά είδη ψαριών έχουν εισβάλει και στις θάλασσες του Βορείου Αιγαίου, με λαγοκέφαλους και λεοντόψαρα να πιάνονται συνεχώς στα δίχτυα των αλιέων της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα για αυτό το θέμα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι τόσο σε αριθμό όσο εμφανίζονται κυρίως στις θάλασσες της Κρήτης αλλά και του Νοτίου Αιγαίου, αλλά δείχνει ότι τα ψάρια αυτά επεκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και εντείνεται, όπως είπαν οι αλλοίς. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς, για παράδειγμα, ο λαγοκέφαλος χαλάει τα δίχτυα, καταστρέφει τα δίχτυα προκειμένου να φάει τα ψάρια που έχουν πιαστεί σε αυτά. Επίσης, είναι ένα ταχύτατο ψάρι, το οποίο δεν μπορεί εύκολα να αλλιευθεί. Είπαν ότι πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα, τρέφεται κυρίως με καλαμάρια, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα καλαμάρια, ενώ από την άλλη μεριά το λεοντόψαρο έχει ιδιαίτερη αδυναμία στους αστακούς. Πράγμα που σημαίνει ότι καταναλώνει αυτά που οι ίδιοι αλλοίς ψαρεύουν και στη συνέχεια εμπορεύονται. Ζητούν να ληφθούν κάποια μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα ή τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των δικτυών τους. Και ενώ το λεοντόψαρο, θα έλεγα ότι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά και στην Κύπρο τρώγεται όταν καθαριστούν, όταν κοπούν με ιδιαίτερα με ιδιαίτερη προσοχή τα αγκάθια του, γιατί εάν σε τσιμπήσει το αγκάθι του λιοντόψαρου, είναι όπως συμβαίνει και με άλλα ψάρια που πονάς πάρα πολύ έντονα. Επίσης τόνισαν, ο καθηγητής ο κύριος Μπατζάκας τόνισε, τον οποίο φιλοξενήσαμε για το ίδιο θέμα, ότι η παρουσία καρχαριών ήταν πάντα στο Αιγαίο. Απλά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα social media διαχέεται τόσο εύκολα η πληροφορία, έτσι ώστε να νομίζει κάποιος ότι οι καρχαρίες εμφανίστηκαν πριν από λίγους μήνες στην περιοχή. Μάλιστα τόνισε ότι όταν βρίσκονται σε περίοδο ζευγαρώματος, είναι η περίοδος που πλησιάζουν και τις αχτές και έτσι φωτογραφίζονται από τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στη συγκεκριμένη παραλία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η ΕΡΤ προσέφερε σήμερα 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Σήμερα ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε κάποια από τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κωνσταντίνο Τσολάκη, για να μας πει περισσότερα. Κύριε Τσολάκη, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε? Ναι, εμείς δεν έχουμε πολύ καλή...
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία γιατί είμαστε εδώ και μπορεί να μην έχει καλό σήμα, αλλά φαντάζομαι ακούγομαι.
0: Απλά αν είναι εύκολο, κύριε Τσολάκη, σε περίπτωση που έχετε hands-free, καλό θα είναι να το αφαιρέσετε για να σας ακούμε καλύτερα, ιδάλλως θα κάνουμε την προσπάθειά μας έτσι. Εφόσον.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσολάκη, είστε μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο. Καταρχήν, πού βρίσκεστε τώρα?
1: Τώρα πηγαίνουμε προς την Κόνιτσα, που είναι το τελευταίο σημείο της διαδρομής που έχει ξεκινήσει από το πρωί. Έχουμε επισκεφτεί συνολικά 7 και μας έχει μείνει ακόμα μία περιοχή για να συνομιλήσουμε με τους διευθυντές και με τα παιδιά των σχολικών μονάδων εκεί, όπου έγινε και η σημαντική δωρεά των 42 ολοκληρωμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
0: Είναι μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Και θα ήθελα, κύριε Τσολάκη, να μας πείτε καταρχήν πώς σας υποδέχθηκαν τα παιδιά αυτών των δημοτικών σχολείων.
1: Με πολύ μεγάλη αγάπη, πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Χάρηκαν πάρα πολύ και είχαμε την ευκαιρία κι εμείς να δούμε πόσο σημαντική είναι στην πράξη αυτή η δωρεά και πώς θα βοηθήσει και το έργο των παιδιών και το έργο της περιοχικής κοινότητας. Σε περιοχές που έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από την υποστήριξη, από τη στήριξη και από την ουσιαστική σχέση και με τα οποία μπορεί η δημόσια τηλεόραση και είναι υποχρεωμένη να κάνει την ρόλη της.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο και για τη σημερινή επαιτειακή συναυλία που θα γίνει στο Μουσείο Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων. Είναι ιδιαίτερα εξαιρετική σημασία αυτή η συναυλία. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Είναι μια πάρα πολύ ξεχωριστή στιγμή αυτή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, τα οποία τον τελευταίο χρόνο έχουν κάνει μια σειρά επιστημόνων συναυλιών και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές. Και σήμερα στην πραγματικότητα είναι ένας ιδιαίτερος σταθμός αυτής της ιστορίας, να αφήνει των 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης το βράδυ της Ελλάδας, στο Μουσείο Αργυροτεχνία στο Ιτς Καλέ, ένα εμβληματικό χώρο στα Ιωάννινα. Συμπράττει στην πραγματικότητα τα μουσικά ορχήστρα ήχος μουσικής της ΕΡΤ με τον ερμηνευτή Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο. Αναδεικνύει έτσι με αυτόν τον τρόπο το ιδιαίτερο και πλούσιο παραδοσιακό μουσικό ιδίωμα της Υπήρου. Είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμός της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων των Ιωαννίνων και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ αλλά και για τα Ιωάννινα και την ευρύτερη περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά στις 9 το βράδυ σήμερα, όπως είπαμε, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Και για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριο Τσολάκη, σε αυτό το σημείο ίσως είναι καλό να πούμε και για τις δωρεές αλλά και για τις δράσεις στήριξης που πρόκειται να κάνετε σε ακριτικές περιοχές από την ΕΡΤ. Θα συνεχιστούν αυτές οι δράσεις?
1: Βεβαίως, θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές. Θα ανακοινώσουμε σύντομα και τον επόμενο σταθμό. Η ΕΡΤ εκπληρώνει τις εκπληρώσεις που θέλει να στείλει και το κοντά σε όλη την Ελλάδα, παντού στην Ελλάδα. Αυτό είναι, αυτή είναι η αρχή του ΔΙΕΠΗ και την κοινωνική ευθύνη της ΕΡΤ και όλες τις δράσεις μας και μέσω των μουσικών συνόλων και μέσω της παραγωγής του ενεργητικού προγράμματος από όλα τα κανάλια της ΕΡΤ, ειδικότερα και από την ΕΡΤ3 που είναι το κανάλι της περιφέρειας και του πολιτισμού. Θέλουμε να είμαστε κοντά και να αγκαλιάζουμε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώς και εμείς θα είμαστε εδώ έτσι ώστε να το αναδεικνύουμε. Κύριε Τσολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Να πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη. Θανατηφορό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Μικρής Μαντίνιας, στο δρόμο Κυτριών Καλαμάτας, με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Δυστυχώς δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο η εβδομάδα αυτή εδώ στην Καλαμάτα Δίκη. Ήταν λίγο μετά τη μία σήμερα τα ξημερώματα, όταν ένας 29χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, κάτω από αδιευκρίνησης μέχρι και αυτή την ώρα συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, έφυγε στην αριστερή πλευρά του δρόμου, είχε κατέμψει από τον δρόμο Κιτριές προς Καλαμάτα, στο ύψος της Μικρής Μαντίνιας, εκεί για όσους καταλαβαίνουν τα όρια των Δήμων Δυτικής Μάνης και του Δήμου Καλαμάτας. Εξετράπη λοιπόν της πορείας του, φαίνεται πως προσέκρουσε σε τείχο, εξεντονίστηκε με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη σε μαντρότυχο το οποίο είχε και κάκελα και να χτυπηθεί σοβαρά στην πλάτη. Φαίνεται πως βρήκε ακαριείο θάνατο. Το αμέσως κλήθηκε τόσο αστυνομία όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έφτασαν περίπου μετά από 25 λεπτά στο σημείο, ωστόσο ήταν αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες και άνθρωποι που προσέτρεξαν να δώσουν πρώτες βοήθειες, φαίνεται ο άτυχος νεαρός να μην είχε σφιγμό από την πρώτη στιγμή. Σίγουρα προανάκριση διενεργεί η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας του Δηματοτροχέας, συγκεκριμένα της Καλαμάτας Βίκη. Mm-hmm. Εξετάζουν και βιντεοπτικό υλικό από τη περιοχή να δουν αν προηγήθηκε κάτι άλλο αυτή τη πρόσκουση. Πάντως είναι μια είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ένα παιδί που καταγόταν εδώ από την Καλαμάτα, μόλις της ηλικίας 29 χρονών, έφυγε με αυτόν τον τρόπο από τη ζωή. Στην άσπαστο, ακόμα ένας νεκρός, δυστυχώς, Βίκη.
0: Δυστυχώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ένας 21 ετών επισκέπτης της Αμοθράκης τραυματίστηκε σοβαρά από πτώσεις στις βάθρες. Η Χρυσούλα Σαμουρίδη είναι μαζί μας από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε ένα ακόμα περιστατικό τραυματισμού στις βάθρες της Αμοθράκης. Το μεσημέρι του Σαββάτου συνέβη αυτό. 21 ετών, νεαρός, Άγγλος, έπεσε σε βάθρα της Γριάς. Τραυματίστηκε άσχημα στο κεφάλι και στο γόνατο. Τα άλλα μέλη της παρέας του ήταν Γάλλοι υπόλοιποι, κάλεσαν για βοήθεια και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού. Τα έμπειρα στελέχη του οποίου προσέγγισαν τον νεαρό στο σημείο που έπεσε, τον μετέφεραν μέχρι το ασθενοφόρο που ανέμενε και στη συνέχεια με σκάφος του λιμενικού μεταφέρθηκε εσπευμένο στην Αλεξανδρούπολη για να διακομιστεί στο νοσοκομείο της πόλης όπου και βρίσκεται. Ήταν το τέταρτο περιστατικό, Βίκη, τραυματισμού στις βάθρες, της Γριάς και του Φωνιά σε έναν μήνα. Δηλαδή από τις αρχές Μαΐου μέχρι και σήμερα. Στο διάστημα αυτό το πυροσβεστικό κλιμάκιο επιχείρησε και διάσωσε 4 αλλοδαπούς από την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Αγγλία. Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια, κυρίως με τους αλλοδαπούς επισκέπτες αλλά και τους πρωτάριδες, θα μου επιτρέψετε να πω, που θέλουν να ανακαλύψουν τις άγριες ομορφιές της Αμοθράκης.
0: Χωρίς όμως να δίνουν σημασία στον κίνδυνο ουσιαστικά.
3: Ναι, υπερεκτιμούν λίγο μάλλον τις δυνάμεις του Βίκη και υποτιμούν τις δυσκολίες και τους κινδύνους. Και όλοι λέμε ότι δεν ξέρω, θα πρέπει ίσως να υπάρξει ένας τρόπος όταν μπαίνουν στο σημείο από το οποίο αρχίζουν και τα σκαρφαλώματα και τα μονοπάτια, κάποιος να τους ενημερώνει για αυτά τα πράγματα για να μην έχουμε επαναλήψεις αυτών.
0: Να παραμείνουμε όμως στη Σαμοθράκη, Χρυσούλα, καθώς μετά από πολύ καιρό μπήκε ξανά σε λειτουργία ο σεισμολογικός σταθμός του νησιού.
3: Ναι, έχουμε την πλήρη επαναλειτουργία αυτού του σεισμολογικού σταθμού της Σαμοθράκης. Τα τελευταία χρόνια ο σταθμός είχε σταματήσει να επικοινωνεί με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών γιατί είχε κάποιες βλάβες. Όμως αποκαταστάθηκε ο δρόμος που οδηγεί στο σταθμό γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να τον προσεγγίσουν δηλαδή. Έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες στο οδικό δίκτυο για να μπορέσουν να φτάσουν τα συνεργεία, να κάνουν τις επιδιορθώσεις, τις βλάβες, να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, να κάνουν και τη συντήρηση. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν, ο σταθμός ξαναλειτουργεί και θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι αποτελεί έναν από τους πολύ σημαντικούς σταθμούς του δικτύου, του Εθνικού Ενιαίου Δικτύου Σεισμογράφων, γιατί παρακολουθεί και δίνει δεδομένα για όλο το Βόρειο Αιγαίο και ξέρουμε τι σημαίνει σεισμικότητα στο Βόρειο Αιγαίο, Βίκη.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσούλα. Αντοχές τώρα για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων. Μέχρι το επίπεδο του Ιαννού διαθέτει πλέον η περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία δεκαπλασίασε τον προϋπολογισμό για την υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης και στους 4 νομούς της Θεσσαλίας. Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Δίκη. Από τα 5 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το κονδύλι από την περιφέρεια Θεσσαλίας στα 50 εκατομμύρια ευρώ ώστε να προχωρήσει η απρόσκοπτα υλοποίηση έργων που έχουν σχέση βεβαίως με την αντιπλημμυρική θωράκιση. Και σύμφωνα βεβαίως με τα όσα ανακοίνωσε ο περιφέρεια Θεσσαλίας, Τα έργα αυτά αφορούν αφενός τον Βόλο, όπου υπάρχει μελέτη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και όριμα έργα ύψους περίπου 7 με 8 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα υποβληθούν μέσα στο καλοκαίρι για να δημοπρατηθούν άμεσα. Στην Καρδίτσα έχουμε στον ποταμό Καλέντζη, θα ολοκληρωθεί η μελέτη που ξεκίνησε το 2024 και μέσα στο φθινόπωρο θα είναι έτοιμα όλα για να αρχίσουν οι παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του ποταμού. Ενώ στη Λάρισα και τα Τρίκαλα θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις με βάση τις μελέτες που εκπονούνται τώρα, τρέχουν αυτές οι μελέτες και σχετίζονται βεβαίως με όλο το ποτάμιο σύστημα του Πηνιού. Από τα Τρίκαλα μέχρι και τις εκβολές στο δέντρο του Πηνιού. Και αυτό γιατί η Θεσσαλία δεν διέθετε μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας σε κανένα ποτάμιο σύστημα, όπως διευκρίνησε ο κ. Κουρέτας. Τώρα το πρώτο έτσι τεστ αντοχής για την Θεσσαλία δόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο με την κακοκαιρία Μπάιρον, η οποία έφτασε σχεδόν στο 38 με 39% του επίπεδου του Ντάνιελ, του νερού δηλαδή, και της δυναμικότητας που είχε ο Ντάνιελ, ο οποίος προκάλεσε πολλές καταστροφές το Σεπτέμβριο του 2023. Ήταν ίδια δυναμικότητας η κακοκαιρία Μπάιρον με τον Ιαννό τον Σεπτέμβριο του 2020, ωστόσο ενώ στον Ιαννό είχαμε 248.000 στρέμματα πλημμυρισμένα, στον Μπάιρον πλημμύρισαν μόλις 18.500 στρέμματα, γεγονός που καταδεικνύει βεβαίως σε πρώτη φάση ότι τα έργα και οι παρεμβάσεις που έγιναν μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας έχουν αποδώσει και έχουν θωρακίσει έτσι μερικώς, αυξάνοντας τα επίπεδα αντοχής της Θεσσαλίας. Ωστόσο, υπάρχουν έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν για να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η θωράκιση. Και έχουν σχέση με το φράγμα του Μουζακίου και το φράγμα της Πύλης, καθώς βεβαίως και το φράγμα του ΕΝΠΑ. Είναι έργα που πρέπει να προχωρήσουν για να μπορέσουμε να λέμε, όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης, ότι είμαστε επαρκώς θωρακισμένοι αντιπλημμυρικά για να αντιμετωπίζουμε θεομηνίες όπως αυτές του Σεπτεμβρίου του 2023.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς είχαμε νέα σύσκεψη για τις πλημμυρισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις των τενάγων Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς θα μας ενημερώσει. Σάκη.
5: Καλησπέρα από Καβάλα. Πραγματικά είχαμε μια πρωτόγνωρη σύσκεψη από πλευράς συμμετοχής φορέων στο Δήμο Παγκαίου, στο Δημαρχείο, υπό την αιγίδα του Δημάρχου του κ. Αναστασιάδη. Παρέστησαν οι επικεφαλείς της περιφέρειας, αντιπεριφερειάρχης Καβάλας και ο περιφερειάρχης κ. Τοψίδης, όλοι οι βουλευτές Καβάλας και Δράμας και δήμαρχοι Καβάλας, Σερών και Δράμας. Η κατάσταση πλέον κρίνεται ότι είναι καθοριστική για τους αγρότες, καθώς δεν μπόρεσαν, ούτε θα μπορέσουν φέτος να προχωρήσουν τις καλλιέργειές τους. Τα τενάγια έχουν μετατραπεί σε έλος, είναι και μια υγειονομική βόμβα, και έτσι αποφάσισαν να κατέβουν στην Αθήνα, να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να του θέσουν επιτακτικά το ζήτημα των αποζημιώσεων αλλά και των αποστραγγιστικών έργων, διότι διαφορετικά θα προχωρήσουν σε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις, σαν αυτές που δεν έχουμε δει ποτέ στην περιοχή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος, γνωστοποίησε ο Δήμαρχος της Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος. Πρόκειται για έργο το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στις περιοχές μετάβασης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης και θα μας πει περισσότερα γι' αυτό, καθώς έχει και το ανάλογο ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
6: Το περιέγραψες, Βίκη, πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι είναι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, Βίκη. Ήταν μια πρόσκληση για χρηματοδότηση που αφορά την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων σε περιοχές μετάβασης. Mm-hmm. Αυτό που λέμε μεταλιγνητικές περιοχές. Συνολικός προϋπολογισμός 30 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, με ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, ο κ. Μιχόπουλος, όπως είπες, γνωστοποίησε την επίσημη υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από μια εταιρεία ανάπτυξης βιομηχανικού πάρκου. Λέγεται Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος. Πρόκειται για υποβολή φακέλου από ιδιωτικό φορέα. Έρχεται να προσθεθεί στην επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση μεμονωμένων μεγάλων μονάδων στη θέση Πλάκα και την ίδρυση του κόμβου βιοοικονομίας, αλλά και το λεγόμενο Argo Logistics Center, που είναι να γίνει στη θέση Ψαφή, πάντα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, παράλληλα βέβαια με την εγκατάσταση και μιας άλλης μεμονωμένης μεγάλης μονάδας. Αυτή είναι η τελευταία είδηση για αυτή την ιδιωτική εταιρεία, τον ιδιωτικό φορέα που που είναι να δημιουργήσει το βιομηχανικό πάρκο. Υπάρχουν έτσι κάποια ερωτήματα, γιατί πολλοί κόσμος Βίκη περίμενε στη Μεγαλόπολη να γίνει βιοτεχνικό πάρκο στο Ψαθί και στην Πλάκα, ναι, αλλά με αίτηση του Δήμου Μεγαλόπολης, δηλαδή να είναι φορέας όχι κάποιος ιδιώτης, αλλά ο Δήμος. Mm-hmm. Και βέβαια τώρα υπάρχει μια σύγχυση, μετά και από αυτή την ανακοίνωση, κάποιες αναρτήσεις όπου ζητούν έτσι και εξηγήσεις. Σημασία έχει ότι έστω και αυτή η εταιρεία, ας είναι ιδιωτική, προχωρά σε μια διαδικασία ίδρυσης βιομηχανικού πάρκου, 25 mm-hmm. εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που βέβαια
0: θα ενισχύσει την περιοχή.
6: Βέβαια, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, κάτι
0: ακριβώς
6: που το ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό όλος ο Δήμος Μεγαλόπολης, όλη η περιοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
6: Καλό μεσημέρι.
0: Σταύρο. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς περισσότερα από 100 ιστιοπλοϊκά σκάφη και εκατοντάδες αθλητές που συμμετέχουν στην 40η Διεθνή Ρεγκάτα Πρίντιζη Κέρκυρα θα υποδεχθεί το νησί απόψε στη Μαρίνα Γουβιών. Η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, από την Κέρκυρα. Όντως, πρόκειται για ένα από τους σημαντικότερους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του εορτασμού στη Μαρίνα Γουβιών θα πραγματοποιηθούν διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, ξεκινώντας όπως είπες και εσύ από απόψε, mm-hmm. με την τελετή υποδοχής των πληρωμάτων, ενώ θα ακολουθήσει παρέλαση και μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Συνόλου Κρουστών της Φιλαρμονικής Ναράδων και του Μουσικού Συνόλου του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει και παραδοσιακή κερκυριακή καντάδα, ενώ στις εκδηλώσεις συμμετέχει επίσης και ο πολιτιστικός εξοραϊστικός σύλλογος Γουβιών, παρουσιάζοντας στοιχεία της τοπικής παράδοσης και φιλοξενίας. Το σήμα της εκκίνησης δόθηκε χθες το μεσημέρι από το Πρίντεζι της Ιταλίας, όπως είπες και εσύ, με τη συμμετοχή περίπου 100 σκαφών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του αγώνα το 1986 με πρωτοβουλία του Λίβιο Τζόρτζεβιτς. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο με την απονομή των επάθλων στους νικητές, συνοδευόμενοι από παραδοσιακούς κερκυραϊκούς χορούς, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσική δίπλα στη θάλασσα και την Τζέι στο χώρο της Μαρίνας.
0: Μάλιστα. Είχε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Όλο και πιο συχνές είναι οι εμφανίσεις αρκούδων, ακόμη και μέσα σε χωριά, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία. Ένα από τα τελευταία περιστατικά ήταν μάλιστα στην κεντρική πλατεία, στην Άρδασα, όπου έκανε την εμφάνισή της εκεί η αρκούδα. Η Αναστασία Παπαντώνη από την Αρτ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
8: Βίκυ, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, ένα από τα τελευταία περιστατικά εμφάνισης αρκούδας ήταν στην κεντρική πλατεία στην Άρδασα. Φανταστείτε την έκπληξη των κατοίκων. Πρέπει να πούμε ότι έχουν καταγραφεί εμφανίσεις ακόμη και μέρα μεσημέρι σε χωριά όπως το Μέγαρο των Γρεβενών, ακόμη και μέσα στην Εμπτολεμαΐδα. Είναι ένα φαινόμενο που πλέον ανησυχεί τους κατοίκους, γιατί ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή περίοδο, γεμίζουν και τα χωριά με κόσμο και είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι mm-hmm. με τις αρκούδες. Να θυμίσουμε ότι στον ανθότοπο Κοζάνης ένας ακτινοτρόφος βρέθηκε ξαφνικά πρόσωπο με αρκούδα μπροστά από την ακτινοτροφική μονάδα του και σε μικρή απόσταση από το σπίτι του. Καταλαβαίνετε τι υπέστη αυτός ο ακτινοτρόφος, ο Γιάννης Κερπίδης, 74 ετών, και πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα στο Λιβαδερό Σερβίων, μετά από επίθεση αρκούδας, βρέθηκαν 15 νεκρά εγωπρόβατα. Πρέπει να πω ότι δεν λείπουν και οι συστάσεις, όπως πρόσφατα προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Καστοριάς, που λέει στους κατοίκους τι πρέπει ακριβώς να κάνουν προκειμένου.
0: Σε περίπτωση που βρεθούν μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση.
8: Δύσκολα περιστατικά.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μην πιστεύεις ό,τι βλέπεις. Μεγάλη συμμετοχή στην ημερίδα για την ψηφιακή ασφάλεια στο Λιξούρι. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, να σας πω τι λένε για το Λιξούρι. Αφήστε το καλύτερο, δεν είναι για τον αέρα.
0: Εντάξει, θα τα πούμε εκτός αέρα λοιπόν.
9: Άντρα, άμα θέλεις και γαϊδούρι, άντρα πάρε από το Λιξούρι. Είναι και κατά τα Ζακυνθινή, υπερδεχνική.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Στο θέμα μας λοιπόν, Σάκη.
9: Ναι, πάμε στο θέμα μας. Η εκδήλωση ανέδειξε την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης γύρω από την ψηφιακή ασφάλεια, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στους κινδύνους, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος όταν χρησιμοποιείται με γνώση, υπευθυνότητα και κριτική σκέψη. Να πούμε λοιπόν ότι οι κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο στρατηγός εν αποστρατεία Μανώλης Σφακιανάκης, διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας και ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και ψυχολόγος Πολίνα Ζέρβα, οι οποίοι ανέπτυξαν σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους κινδύνους της παραπληροφόρησης και τη σημασία της κριτικής σκέψης στην ψηφιακή εποχή. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη και Φίλων Κεφαλινίας και Ιθάκης, σε συνεργασία με τα Ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς και το Εφορευτικό Συμβούλιο της Ιακωβατίου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μουσείου Λειξουρίου. Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Λειξουρίου Γιώργος Κατσίβελης και πολλοί άλλοι, επισημένοντας την αναγκαιότητα ενημέρωσης και πρόληψης γύρω από ζητήματα ψηφιακής ασφαλείας, παραπληροφόρησης, διαδικτυακών εξαρτήσεων και των συνεπειών που μπορεί να έχει υπερβολική ενασχόληση με τον ψηφιακό κόσμο στην κοινωνικοποίηση, την ψυχική υγεία και τη σύνδεση με την πραγματικότητα. Τέλος, ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμινας και δευτεροβάθμινας εκπαίδευσης της περιοχής, οι οποίοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση που ακολούθησε, θέτοντας ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με τις προκλήσεις του διαδικτύου.
0: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, μία ιδιαίτερη, επίκαιρη και ουσιαστική δράση υλοποίησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου Ραχών στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων με τίτλο «Η λεπτή γραμμή μεταξύ ενημέρωσης και παραπληροφόρησης». Από την Ικαρία, ο Γιώργος Βιτσαράς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλώς μεσημέρι. Γιώργο, μας ακούς? Μάλλον έχουμε πρόβλημα στη τηλεφωνική γραμμή με τον Γιώργο. Να πάμε τώρα εμείς, να πάμε στον Πύργο και στον Μπάμπη Πλάγο. Καθώς δόθηκε πριν από λίγο συνέντευξη τύπου για το 5ο Olympic Day Run, αλλά και για το 2ο Olympic Day Park 2. Ο Μπάμπης ήταν εκεί, παρακολούθησε και τη συνέντευξη τύπου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι δύο οργανωτές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το 5ο Olympic Day Run Αρχαίας Ολυμπίας και το 2ο Olympic Day Park που θα διεξαχθούν αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής ημέρας αλλά και τη συμπλήρωση 130 χρόνων από την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Θυμάστε την Αθήνα, μάλλον ξέρετε, τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα, σύγχρονους. Συμπληρώνονται 130 χρόνια από εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 5ο Olympic Day Run συνδιοργανώνεται από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ το 2ο Olympic Day Park υλοποιείται σε συνεργασία με τον Φυσιολατρικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαίας Ολυμπίας και με την πολύτιμη υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι οι αγώνες Olympic Run γίνονται συνολικά σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε και από την σημερινή συνέντευξη τύπου είναι ότι το Σάββατο θα τρέξουν στην Αρχαία Ολυμπία αθλητές από 75 χώρες. Αθλητές οι οποίοι, όπως είπε συγκεκριμένα η κυρία Ουδατζή, η διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, θα γίνουν πρεσβευτές των Ολυμπιακών ιδεωδών σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ας πάμε λίγο και στον Γιώργο Βιτσαρά. Μάλλον όχι, τελικά δεν έχουμε τον Γιώργο Βιτσαρά. Θα συνεχίσουμε εμείς με τη Φωτεινή Μπαλογιάννη. Μία σωματική και εικαστική performance για την κατάρρευση του ελέγχου παρουσιάζεται σήμερα στα Ιωάννινα. Φωτεινή.
11: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η θεατρική συμπαιγνία παρουσιάζει σήμερα στις 9 και 4 στα Ιωάννινα στη σκηνή 125 τη σωματική και εικαστική performance με τίτλο «Μείνετε ασφαλείς» σε σκηνοθεσία και χορογραφία του Γιάννη Τσάκαλου, η οποία πραγματεύεται τη συστημική κατάρρευση και την αποδοχή της ευαλωτότητας. Το έργο που συνθέτει μία βιωμένη εμπειρία και μία σκοτεινή τελετουργία αποτελεί την πρώτη καλλιτεχνική δουλειά της νέας ομάδας του Εργαστηρίου Κίνησης και Έρευνας ανάμεσα στη βαρύτητα και το φως, εστιάζοντας τη σχέση σωματικής επιτέλεσης και εικαστικής δραματουργίας. Επί σκηνής, 9 ερμηνευτές σχηματίζουν μία κλειστή μικροκοινωνία δομημένη με αιμονή γύρω από την πειθαρχία, την τάξη και την ασφάλεια. Όμως η αυστηρότητα του συστήματος προκαλεί ρογμές, οδηγώντας στην κατάρρευση των ιεραρχιών και στην αθόρυβη εισβολή του χάους. Η παράσταση φωτίζει τη στιγμή που ο έλεγχος μετατρέπεται σε ασφυξία, αναδεικνύοντας πως η διάλυση των βεβαιοτήτων μπορεί να γεννήσει μια νέα συνύπαρξη μέσα από τα ερείπια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό. Σχεδόν νέφριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: από μια κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται και χειριά στη Μέση Ανατολή για μία ακόμα φορά. Γιατί η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν και όχι μόνο. Και όλη αυτή η νέα ανάφλεξη Μέση Ανατολή τι κάνει? Πολύ απλά, γιατί τηρεί πολύ ψηλά τη διεθνή τιμή του πετρελαίου επίσης για μία ακόμα φορά. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρίγνιος Ρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ, Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου. Πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στην Βόρεια Εύβοια, καθησυχαστική σεισμολόγη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Παραπέφθηκε σε ανακριτή. Επαιτειακή συναυλή απόψε σε 9 στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του Νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια τηλεόραση. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό δελτίο και από το μέτωπο της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με τις καταιγιστικές εξελίξεις από την πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου εκεί η πιο σοβαρή κλιμάκωση από τις αρχές του Απριλίου και την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός βρίσκεται σε εξέλιξη με κατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ απάντησε στη στόχευση περιοχών του από την Τεχεράνη με πλήγματα στο έδαφος του Ιράν, παρά το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην απαντήσει. Η φρουρή της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις που ήταν αντίπεινα για το νέο χτύπημα του Ισραήλ στην Βηρυτό θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενθοσύνταξη. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποια είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η κατάσταση είναι όπως περιέγραψες και συνεχίζονται από ό,τι φαίνονται τα πλήγματα. Ωστόσο, να ξεκινήσω με μία ανάρτηση που στο Truth Social που έκανε πριν από λίγα λεπτά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Λέει λοιπόν ότι το Ισραήλ και το Ιράν θέλουν, επιθυμούν άμεση κατάπαυση του πυρός. Δεν γνωρίζουμε από πού προκύπτει αυτό το στοιχείο. Ενδεχομένως υπήρξαν κάποια τηλεφωνήματα, αλλά δεν γνωρίζουμε γιατί το λέει αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος, που προσθέτει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για μια τελική συμφωνία με την επιφύλαξη, όπως λέει, της άγνοιας και της ηλικιότητας που την εμποδίζουν. Το μπλοκάρισμα των στενών θα συνεχιστεί, όπως λέει, μέχρι την τελική συμφωνία και τα πράγματα πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Νωρίτερα, σε άλλη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως τα πλήγματα. Ωστόσο, στο πεδίο αυτή τη στιγμή το πρακτορείο του Ιράν, Τασνίμ, κάνει λόγο για νέα ενεργοποίηση της αεράμινας του Ιράν στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν, ενώ, όπως είπες, το Ισραήλ πλήττει, έπληξε, όπως ανακοίνωσε κιόλας, στρατηγικούς στόχους στο Ιράν, αλλά σύμφωνα με τους Ιρανούς και ένα πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μασχάρ, και το Ιράν απάντησε στέλνοντας τουλάχιστον 30 πυράβλους προς το Ισραήλ, στοχεύοντας, όπως ανέφερε, δύο στρατιωτικές βάσεις αλλά και ένα πετροχημικό εργοστάσιο σε αντίπεινα για το πλήρωμα πλήγμα στη Μασχάρ. Όλα αυτά ξεκίνησαν μετά το νέο πλήγμα του Ισραήλ στην Βηρυτό, στο νότιο προάστιο Νταχίγια, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι το Ισραήλ δεν θα στοχεύσει τη Βηρυτό, κάτι που είχε διαβεβαίωσει και το Ισραήλ και αποτελούσε κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Το Ιράν λοιπόν είπε ότι τα πλήγματα προς το Ισραήλ ήταν αντίπεινα για αυτή την επίθεση στην Βηρυτό και οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν για μία εβδομάδα, τις επόμενες ημέρες δηλαδή. Και το ίδιο αναφέρει και ο Ισραηλινός στρατός, ότι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τα χτυπήματα τις επόμενες ημέρες ή ότι είναι έτοιμοι ακόμη και για μια παρατεταμένη σύγκρουση. Όλα αυτά βεβαίως, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος του ζήτησε να μην απαντήσει, ενώ στη συνέντευξή του στους Financial Times ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ουσιαστικά αυτός παίρνει τις αποφάσεις, αυτός κάνει κουμάντο και ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα δεχτεί την οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Στο παιχνίδι, στο επικίνδυνο αυτό παιχνίδι, μπήκαν και οι Χούθη της Ιεμένης, στοχεύοντας με δύο πυράβλους στο Ισραήλ, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι απαγορεύουν και απειλούν με πλήγματα βεβαίως τα πλοία Ισραηλινών συμφερόντων στο πολύ πολύ σημαντικό πέρασμα του Μπαμπ Αλ-Μεντέμ, ουσιαστικά τη μόνη πρόσβαση προς τη διόρυγα του Σουέζ. Είναι κάτι με το οποίο είχαν επανειλημμένως απειλήσει οι Χούθη, αλλά και το Ιράν, και καταλαβαίνουμε τι θα σημάνει αυτό. Ενώ παράλληλα υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για πλήγματα και στην ευρύτερη περιοχή, στις χώρες του κόλπου που έχουν δεχτεί πλήγματα από το Ιράν και στις προηγούμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας.
0: Ο φόβος είναι βέβαια μήπως αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι, όπως είπες, ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, μήπως επηρεάσει τις σχέσεις και την εκεχηρία που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βεβαίως.
2: Βεβαίως, αυτός είναι ο κίνδυνος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, βεβαίως με την ανάρτηση που μόλις είπα, Γρηγόρη, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ευθύνονται για τις πράξεις του Ισραήλ, δεν είναι άμυρες δηλαδή ευθυνών, και ότι όλα αυτά βεβαίως θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες γίνονται σε ένα χαοτικό κλίμα.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με αυτά και με αυτά, από το Μιάνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, που απειλεί την έθραση, έτσι κι αλλιώς, η κυρία στη Μέση Ανατολή. Το Brent βρίσκεται κοντά στα $97 το βαρέλι, τουλάχιστον αυτή ήταν η τιμή του πριν από λίγες ώρες στην εγχώρη αγορά. Ωστόσο, η πορεία των καυσίμων παραμένει πτωτική λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν τις τελευταίες 10 μέρες οι τιμές χοντρικής στα δηληστήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτερη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες να δούμε πού κινούνται αυτή την ώρα διεθνείς τιμές και τι γίνεται και στη χώρα μας, Πινελόπη.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, αυτή την ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Καταρχήν να πούμε ότι το αργό πετρέλαιο είναι στα $93.1 το βαρέλι με άνοδο 2,8%, ενώ το Brent είναι 95,5 με άνοδο 2,7%. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 50 ευρώ, είναι στα 51,05 με άνοδο 5,26% στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF. Παρόλα αυτά, όπως είπες και εσύ, επηρεάζονται βεβαίως οι διεθνείς τιμές των καυσίμων εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, στις ελληνικές τιμές, στην ελληνική λιανική αγορά, ενσωματώνονται μειώσεις των προηγούμενων ημερών και έτσι έχουμε μείωση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων χθες Κυριακή, κατά μέσο όρο σε όλη τη χώρα, ήταν στα 2,016, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στα 2,097. Είναι μια σημαντική μείωση. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τον ντίζελ κίνησης, όπου εχθές Κυριακή ήταν στο 1,74, ενώ στις 29 Μαΐου ήταν στο 1,077. Εκεί η μείωση είναι λίγο μικρότερη εξαιτίας του γεγονότος ότι αυξήθηκε κατά 5 λεπτά το πλαφόν που επιβλήθηκε στις τιμές είναι μειωμένο κατά 5 λεπτά.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα στην εσωτερική πολιτική. Ατζέντα, εβδομάδα ανασχηματισμού αυτή που ξεκίνησε, με τον Πρωθυπουργό να αποφασίζει για τις αλλαγές στα πρόσωπα εντός των επόμενων ημερών. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όπου ρωτήθηκε για τις επικείμενες αλλαγές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
4: Την Πέμπτη θα πάρουν αυτές οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Ναι. Από εκεί πέρα ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό σε κάθε Υπουργείο με τα ρυθμίσεις που ολοκληρώνονται και στο σκέλος του μεταφορών, που ο κ. Κερανάκης έκανε μια σημαντική δουλειά, αλλά και βέβαια και στη χωροταξία. Πρόσφατα ψηφίστηκε και ο σχετικός νόμος. Επομένως, επ' αυτών οι όποιες τοποθετήσεις γίνουν θα συνεχίσουν πάνω σε αυτό το έργο.
5: Mm-hmm. Επίσης, όλη αυτή η ιστορία έχει φουντώσει μια σεναριολογία σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Να ρωτήσω όμως το εξής, να θέσω το ερώτημα ως εξής. Σε περίπτωση που οι εκλογές γινόντουσαν τον Οκτώβριο, θα μιλούσαμε για προώρες εκλογές?
4: Οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο τους. Αυτό που έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τονίσει ότι θα είναι το 27, και γι' αυτό, γιατί έχουμε μια υποχρέωση όταν παίρνεις μια εντολή σε 4 χρόνια να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίσεις και τις κρίσεις, όσες και αυτές αν είναι, και βέβαια αυτά να τεθούν στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νότι, μάλιστα, δέχθηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης κατά την ημέρα των πολιτικών συντακτών στο τακτικό briefing. Το ρώτησες και εσύ, καλησπέρα, Νότι. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
6: Αφήνουμε τις ερωτήσεις και το briefing, διότι πριν από 3 λεπτά ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός.
0: Α, ανακοινώθηκε κιόλας, μάλιστα.
6: Την ώρα που είσαι στην ώρα, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, λοιπόν, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, ο οποίος ήταν Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
0: Ο Γιώργος Κότσιρας, λοιπόν, ναι.
6: Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, πρόσφατα είχε οριστεί. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Του τέστην παραμένει κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρνάκης, ο οποίος εντάξει, τον είχαμε δει χαλαρό και μάλλον εκτιμούσαμε λαθασμένα, όπως αποδεικνύεται ότι θα έφευγε, αλλά θα μας υφίσταται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, δύο φορές την εβδομάδα. Η ορκομοσία των υφυπουργών ενώπιον Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τώρα, σε σχέση με αυτό που με ρώταγες προηγουμένως, Γρηγόρη, οφείλω να πω ότι προσπάθησα να βγάλω μια είδηση συνδυάζοντας την όλη, όχι φημολογία, ήταν η ανακοίνωση ότι μέχρι την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις. Ευνηδίασε η κυβέρνηση, ανακοινώθηκαν τώρα, μας ευνηδίασε και όλους. Συνδυάζοντας το με την Ταμεία Ανάπτυξης και λέγοντας ότι μήπως ένας ευρύς ανασχηματισμός θα οδηγήσει σε κίνδυνο την ομαλή απορρόφηση των πτυξής, και λέγοντας ότι μήπως ένας ευρύς ανασχηματισμός θα οδηγήσει σε κίνδυνο την ομαλή απορρόφηση

0: αρκετή συζήτηση για τα νέα κόμματα, ρώτησα και εγώ για τα κόμματα που υποχωρούν, συστημικά κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ ή εξαϊλώνονται, έχουν κυβερνήσει. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι συστημικό κόμμα. Μια απάντηση ήταν ότι μια παραπομπή στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ οι βουλευτές τους τότε κράτησαν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα αντισυστημισμό και μια ακροδεξιά που πολλές φορές αντισυστημικά έρχονται και από την ακροαριστερά και από την ακροδεξιά, αμφισβητούν τη σταθερότητα της οικονομίας και τις πορείες της χώρας, ενώ αρκετές ερωτήσεις έκτισαν και σε σχέση με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όσα έχουν γίνει.
1: Ναι.
0: Είναι άδικη η κριτική υποστήριξη ο Παύλος Βαρινάκης, γιατί όσα έχουν γίνει στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα δεν έχουν γίνει από το 1974. Σε άλλο ακροατήριο, μάλλον απευθύνεται και ο Σαμαράς, σε άλλο ακροατήριο η Νέα Δημοκρατία. Είναι η λογική της κυβέρνησης έτσι όπως διατυπώθηκε με τον Παύλο Μαρινάκη να σημειώνει ότι τα παραδοσιακά και αποτελεσματικότητα είναι εκείνα που θα κρίνουν. Το 2027 επανέλαβε τις εκλογές.
1: Μάλιστα, είναι ραγδαίες εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Η Νότι τις περιμέναμε.
0: Η είδηση βεβαίως είναι η νέα Υπουργή.
1: Βέβαια,
0: περιμέναμε
1: την Πέμπτη. Την Πέμπτη προσέξαν πριν από λίγα λεπτά, μόλις ήμασταν στον αέρα, πριν προλάβεις να βγεις.
0: Είμαστε στην συναδέλφους έξω από το κτίριο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, εδώ στο Πάντιο, και μόλις το πληροφορηθήκαμε.
1: Μάλιστα, ο κύριος Κότσιρας, λοιπόν, να επαναλάβουμε αν τα συγκρατήσαμε σωστά, Νότι στη θέση του κύριου Κυρανάκη στο Μεταφόρο, ο κύριος Μαρκόπουλος, υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός Εξωτερικών. Σωστά.
0: Εξωτερικών. Ναι.
1: Νότι Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο κύριος Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε αν υπάρχει προβληματισμό στην κυβέρνηση και την Νέα Δημοκρατία για το ενδεχόμενο Αντώνη Σαμαράς να ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος. Για να ακούσουμε τον κύριο Κοντογιώργη.
2: Κοιτάξτε, προφανώς είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο κύριος Σαμαράς νομίζω ανέφερε και ο ίδιος προχθές στο Ηράκλειο που ήταν ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνο στο χρόνο που θα επιλέξει. Κοιτάξτε, νομίζω πλέον δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, αν θέλετε την άποψή μου. Όλα θα κριθούν στο πεδίο. Η κριτική του κυρίου Σαμαρά νομίζω εντοπίζεται στα θέματα στα οποία έχουμε απαντήσει πολλά και κυρίως σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Τα κόμματα, κύριε Αδαμόπουλε, γεννώνται όταν υπάρχουν κανονικά για να μπορούν να είναι και βιώσιμα, όταν υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Σημαίνει ότι έχεις κοιτάξει το κοινωνικό πεδίο, διαγιγνώσεις κάτι και άρα λες ότι εγώ με αυτές τις σκέψεις θέλω να κάνω ένα κόμμα. Άλλες φορές βέβαια είναι προσωποκεντρικά και η εμπειρία έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν, θα σας έλεγα, μακροημερεύσει.
1: Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Ζούκου, μίλησε και αυτή στο News Radio 105,8 πριν από λίγο στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλατσή και τον Δημήτρη Τάκη και ρωτήθηκε αν θα πλήξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στο νέο κόμμα Σαμάρα, στην περίπτωση βέβαια ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει στην κίνηση αυτή.
3: Εμείς έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε ότι στο τέλος δεν θα πλήξει τους ψηφοφόρους στην δεξαμενή των νεοδημοκρατών, οι οποίοι αναγνωρίζουν
4: ναι, αλλά θα απευθυνθεί στα 1.400.000 ή 700 ψηφοφόρους που δεν προσήλθαν. Άρα εσείς τους θεωρείτε χαμένους αυτούς.
3: Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε ξανά τους ανθρώπους αυτούς που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
4: Μάλιστα.
3: Που μας παρακολουθούν, έχουν τις απογοητεύσεις τους, έχουν στεναχωρηθεί για κάποια πράγματα και περιμένουν και κρίνουν και αξιολογούν. Στο τέλος λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούμε. Σίγουρα θα επηρεαστούν τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών και πιστεύω ότι θα πλήξει κύριε Τάκη πρώτα απ' όλα την ίδια του την παρακαταθήκη.
1: Εν τω μεταξύ, λέγαμε και νωρίτερα, πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, είχε υποβάλει την παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Τώρα, υψηλή των και πυρετός διαβουλεύσεων στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκιά αποχωρήσεων και μετακίνησεων προσώπων, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο που περιόδευσε χαρακτήρισε αναγκαία την πολιτική αλλαγή, βάζοντας στο στόχαστρο την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στην πολιτική μας στάθμη, Ελένη Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Φαντάζομαι δεν υπάρχει ακόμα μέχρι στιγμής αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη για το ανασχηματισμό.

0: Ποιο μόλις τώρα ανακοινώθηκε, είχαμε όμως ένα βίντεο που ανάρτησε στα social media ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, απαντώντας στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
1: Ακριβώς, Γρηγόρη, και ο κύριος Τσουκαλάς επανήλθε στο δημοσίευμα του Βήματος, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας Εντελέξα του κυρίου Ντίλιαν και της ΕΕΠ. Σχολίασε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να διαψεύσει επίσημα και κατηγορηματικά την ύπαρξη του συγκεκριμένου συμφωνητικού. Αφού δεν το έκανε, λέει ο κ. Τσουκαλάς, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει έναν μόνο δρόμο: να κάνει δεκτό το αίτημα του Πασόκ για να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Σημείωσε επίσης πως η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να προβεί άμεσα την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών. Τώρα, επειδή σ' άκουσα νωρίτερα και είπε για την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Μπακογιάννη, έχουμε σχόλιο από το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι η παρέτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα, λέει το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει τεθεί σε διάταξη μάχης, προετοιμάζεται για κάθε εκλογικό σενάριο, κλείνουν ψηφοδέλτια και δίνουν έμφαση στο λικανοπαίδιο. Το απόγευμα, ο πρόεδρος του κόμματος συγκαλεί σύσκεψη με τους βουλευτές της Αττικής. Μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου αυτοδιοικητικά στελέχη για την καμπάνια του κόμματος στο λεκανοπέδιο, ενώ συνεχίζονται οι εξορμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και την Πέμπτη θα περιοδεύσει στη Δραπετσόνα. Στο ΠΑΣΟΚ ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όπως λένε απέτυχε, και τώρα επειδή βολεύει την κυβέρνηση να μην γίνεται συζήτηση για το μέλλον, σκηνοθετεί επανάληψη της κάλπης του 2023 για να συγκρίνεται, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, η αναξιοπιστία του κυρίου Μητσοτάκη με την αναξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα και όχι με το αξιόπιστο πρόγραμμα που έχει το ΠΑΣΟΚ. Σε λίγη ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο συνέδριο Ελλάδα 2030, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πρότασης του κόμματος, αλλά και να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Λένα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μερέ Γεωργίου, και εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
2: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε λοιπόν να κάνει τη διακήρυξη στις 3 του Σεπτέμβρη μαζί με τους άλλους 149 συνυπογράφοντες στην ίδια σειρά. Και όχι πάνω σε μια εξέδρα με αμερικάνικου τύπου, έτσι, εμφανίσεις σε διάφορα show-off συστήματα και ζητήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και μια προσωπικότητα όπως το Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ανακοίνωσε το κόμμα, ανακοίνωσε κόμμα με αρχές καταστατικό διακήρυξη, στρατηγική προτεραιότητα και κατευθύνσεις. Και όχι απλώς την επιστροφή του στην Ελλάδα και στην πολιτική σκηνή, στη λογική του rebranding, όπως κάποιοι άλλοι επιχείρησαν. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει από τις αρχές να καταλήξουν κάποιοι ότι κάποια μεγέθη είναι ασύγκριτα, κάποιες προσπάθειες είναι πολιτικά αστείες.
0: Λοιπόν, αυτά γίνονται στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα στην αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ εγκρίθηκε η πρότασή του Σωκράτη Φάμελου και το κόμμα δεν θα κατέβει αυτόν μας στην κάλπη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έγιναν λοιπόν οι κρίσιμες συνεδριάσεις, Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική Γραμματεία Παρασκευή και Σάββατο. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ένα ακόμα γαϊτανάκι σύγκρουσης εσωτερικής, δηλαδή η προχθεσινή απόφαση Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται ότι δεν γίνεται αποδεκτή από μία μερίδα, μειοψηφία βεβαίως, όπως αναδείχθη εκ της ψηφοφορίας της Κεντρικής Επιτροπής μελών, που ζητούν να γίνει ξεκαθάρισμα ή αν θέλετε να γίνει διευκρίνηση για την απόφαση. Πρώτον, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές. Δεύτερον, αντικατάσταση γραμματέα. Τρίτον, συλλογικές ευθύνες και ανάλυση των αποφάσεων η οποία ελήφθη. Η απόφαση η οποία ελήφθη στην Κεντρική Επιτροπή μιλάει για σύμπλευση και στήριξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν δηλώνεται αυτόματα και ως αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ και με βάση την απόφαση θα συνεχίσει να λειτουργεί και ως κοινοβουλευτική ομάδα και ως κόμμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι και σήμερα υπάρχουν και χθες, αλλά και σήμερα υπάρχουν οι επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος για την κριτική στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού ή για βασικές θέσεις απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα υπάρχει ερώτημα μια παράλληλη λειτουργία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτοχρόνως στήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ζητούν λοιπόν διευκρινίσεις επί της αποφάσεως. Αυτό για να γίνει εκ του καταστατικού απαιτείται νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κύριος Φάμελος να συναντηθεί με τον κύριο Τσίπρα και να εξηγήσει προς το κόμμα, προς το ΣΥΡΙΖΑ, το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στη συνεργασία αυτών των δύο κομμάτων. Ταυτοχρόνως από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, πηγές έλεγαν ότι ο κύριος Τσίπρας εμένει στην απόφασή του, στη διπλή απόφαση, δηλαδή καμία συνεργασία με κόμμα, καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές, είναι όμως ευπρόσδεκτοι όσοι θέλουν να μπορούν να εγγραφούν ως μέλη στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος. Αυτό βέβαια δεν περιπλήει, δεν συμπεριλαμβάνει και τους ενεργεία βουλευτές. Εξάλλου, όπως λένε πηγές της Αμαλίας, αυτή τη στιγμή το κόμμα, το Αλέξη Τσίπρα, είναι υποδιαμόρφωση. Δεν υπάρχουν δηλαδή κεντρικά όργανα έτσι ώστε να μπορεί
0: και
3: να...
0: Και κομματικές δομές γενικότερα. Ναι.
3: Και κομματικές δομές γενικότερα. Mm. Αυτό φαίνεται ότι αποτελεί το σκαλοπάτι εντός εισαγωγικών, θα το έλεγα, εκείνων που υποστηρίζουν ότι από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται για την υποστήριξη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θα συμβεί. Ουσιαστικά δηλαδή η προχθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής οδηγεί στη μη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Αυτό η πλειοψηφούσα πλευρά το θεωρεί δεδομένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή δεν θα κατέβει καθόλου στις εκλογές.
0: Αυτό είναι και μια ερμηνεία βέβαια, γιατί η Ρητά δεν αναφέρεται στην απόφαση, σωστά ή όχι, Ευαγγελή?
3: Ότι δεν θα κατέβει. Στην απόφαση αναφέρεται της Κεντρικής Επιτροπής ότι δεν θα πάμε αντιπαραθετικά, λέει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Θα συμπλέψουμε, θα υποστηρίξουμε και θα στηρίξουμε τη νέα αυτή προσπάθεια, μάλιστα, την οποία τη θεωρούμε ότι θα είναι πρωταγωνιστική στις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό λέει.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στο News Radio 105.8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, και εκτίμησε ότι ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της απόφασης των συνεργασιών με τις προοδευτικές δυνάμεις.
4: Πήραμε μια απόφαση, πήραμε την απάντηση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που εκκρεμεί είναι αν θα προκύψει μια συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει, εφόσον δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πρόταση των συνεργασιών όπως αποτυπώθηκε στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, φαντάζομαι ότι ο Πρόεδρος του κόμματος θα αναλάβει τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες για να μας ενημερώσει σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Earth News Radio 105,8.
0: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Η ώρα είναι 2:30. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Εύβοια, όπου σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η ολόκληρη περιοχή της Εύβοιας, όπου συνεχίζονται οι μετασεισμοί μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίκτερ χθες, με επίκεντρο το Μαντούδι, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και αναστάτωση στους κατοίκους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν πάνω από 50 μετασεισμοί, των οποίων 5 ήταν πάνω από 3 Ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 Ρίχτερ. Πάμε στον Κωνστανούση, ο οποίος βρίσκεται στη Δαφνούσα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, με τους επιστήμονες βέβαια να εμφανίζονται καθησυχαστικοί μέχρι στιγμής. Κώστα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τη Δαφνούσα, εδώ που ήταν και το επίκεντρο των σεισμών χθες το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τώρα τους μετασεισμούς, έχουμε και από το πρωί, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε τουλάχιστον 70 μετασεισμούς. Σιώταν κυριολεκτικά το έδαφος. Οι κάτοικοι εδώ στο χωριό της Δαφνούσας, όσοι έχουν υποστεί ζημιές, σοβαρές ζημιές στα σπίτια τους, έμειναν είτε σε συγγενικά σπίτια, είτε στον ξενώνα της εκκλησίας, μετά από συνεννόηση και με τον Δήμο. Σήμερα το πρωί στις 11 η ώρα ξεκίνησαν και τα κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάστασης φυσικών καταστροφών. Έχουν κάνει την αυτοψία σχεδόν σε όλα τα σπίτια, τουλάχιστον 10 τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα. Δύο είναι αυτά τα οποία έχουν υποστεί μεγαλύτερη ζημιά και έχουν χαρακτηριστεί με κίτρινο, άρα χρήζουν επισκευαστικών εργασιών. Και σήμερα πιθανότατα δεν θα μείνουν αυτοί οι κάτοικοι στα σπίτια τους, θα το ίδιο θα κάνουν ό,τι έκαναν και χθες, είτε στο Ξενώνα είτε σε κάποιο από τα σπίτια. Ολοκληρώνεται σήμερα η αυτοψία εδώ πέρα. Στο Προκόπη Ευβίας υπάρχουν και εκεί έχουν δηλωθεί αρκετές ζημιές, είναι τουλάχιστον 60 τα σπίτια.
0: Ναι, θα πάμε τώρα και στο Προκόπη και στη Σπυρίδουλο Κακλατζή για να μας δώσει τη δικιά της εικόνα από εκεί.
6: Οπότε έχουν εδώ πέρα τελειώσει σχεδόν οι αυτοψίες από το τριμελές κλιμάκιο της ΔΑΕΚ. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το φαινόμενο σήμερα μέχρι και αύριο, όπου λύγει αυτό το 48ωρο που έχουν δώσει γρηγόροι επιστήμονες.
0: Μακάρι και ευχόμαστε ολόψυχα να κυλήσουν όλα ομαλά. Καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους εκεί, σε όλους τους κατοίκους της Εύβοιας. Φεύγουμε από τη Δαφνούσα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον Κώστα Νούση. Πάμε στο Προκόπη, όπου εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Καγλατζή για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της αυτοψίας σε σπίτια και καταστήματα, Σπυριδούλα?
7: Καλησπέρα. Πολύ σωστά, σε εξέλιξη είναι και το τριμελές κλιμάκιο εδώ στο Προκόπη. Συνεχίζει τις αυτοψίες του που έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Είναι πάρα πολλά τα σπίτια τα οποία οι κάτοικοι έχουν δηλώσει ότι υπάρχουν προβλήματα. Ο αριθμός ξεπερνάει τα 60 και γι' αυτό έχει γίνει μια προτεραιοποίηση στα σπίτια τα οποία κατοικούνται και κυρίως από οικογένειες με παιδιά, έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς, δεν θα ολοκληρωθεί σήμερα όλη η διαδικασία των αυτοψιών. Θα πάρει σίγουρα και την αυριανή ημέρα, όταν θα γίνει και η αυτοψία στο δημοτικό και νηπιαγωγείο, όσο στεγάζονται αυτά τα δύο σχολεία του χωριού. Γιατί και εκεί φαίνεται να υπάρχουν κάποια προβλήματα, σύμφωνα με τη διευθύντρια του σχολείου. Ωραία. Να πούμε βέβαια ότι ακόμα δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο εάν θα λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία ή όχι. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και το γυμνάσιο, που κανονικά αύριο έχει προγραμματισμένες εξετάσεις. Εδώ οι κάτοικοι, τα περισσότερα σπίτια έχουν λίγες ρογμές, κυρίως στην τυχοποιία τους. Βγαίνουν είτε πράσινα είτε κίτρινα. Δεν έχουμε κόκκινα σπίτια, δεν έχουμε τόσα μεγάλα προβλήματα. Οι κάτοικοι πλέον έχουν αρχίσει και επιστρέφουν στην κανονικότητα. Έχουμε και πολύ μικρή μετασεισμική δραστηριότητα. Οπότε τώρα ξεκινάνε να δουν πώς θα χτίσουν ξανά τα προβλήματα που έχουν. Μετράνε και στα μαγαζιά τις οικονομικές ζημιές, σπάσανε ποτήρια, για μπουκάλια, και πάνε τώρα σιγά σιγά να επιστρέψουν στην κανονικότητα.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε να γίνει αυτό πάρα πολύ γρήγορα και να κλείσουν οι πληγές των κατοίκων εκεί της τοπικής κοινωνίας. Σπυριδούλα Καλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη η σεισμική δραστηριότητα, η μετασεισμική δραστηριότητα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός από το Αστεροσκοπείο Αθηνών.
8: Το πιο σημαντικό για τους επιστήμονες εδώ στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι το γεγονός πως έχουν σημειωθεί πολλοί μετασεισμοί, πράγμα που δίνει μεγάλο όγκο πληροφοριών προκειμένου να μελετήσουν. Το γεγονός ότι είχαμε έναν έντονο μετασεισμό 4,3 της κλίμακας Ρίχτερ υποδεικνύει σε μεγάλο βαθμό, η μεγάλη πιθανότητα, ο 5,2 ο χθεσινός να είναι και ο κύριος σεισμός. Οι αρμόδιοι επιστήμονες διατηρούν επιφυλάξεις ως προς αυτό αυτή την πιθανότητα. Ωστόσο, όλα συντείνουν προς εκείνη την κατεύθυνση. Συνιστούν ψυχραιμία στους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα εκείνοι που ζουν σε παλιά σπίτια με πέτρινα χτισμένα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για το επόμενο 48ωρο. Περιμένουν περισσότερα στοιχεία για να κηρύξουν την ύφεση του φαινομένου. Εκτιμούν πως είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οι σεισμοί παραμένουν σε μικρή ακτίνα γύρω από το κύριο επίκεντρο, πράγμα που σημαίνει πως ενδεχομένως να μην επηρεαστούν άλλα πολύ πιο επικίνδυνα ρήγματα που είναι βορειότερα στην περιοχή.
0: Λοιπόν, καθησυχαστικός εντωμεταξύ εμφανίστηκε ο Βασίλης Καραστάθης, είναι ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News 105,8 και τόνισε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Για να ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
9: Θεωρώ ότι καλά εξελίσσεται για την ώρα, βάσει των αναμενόμενων. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία.
0: Είστε πεπισμένοι ότι αυτά τα 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός?
9: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Κοιτάζουμε την εικόνα, κοιτάζουμε την εξέλιξη. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάρει έκταση η ακολουθία. Είναι σε κάποιο μικρό κομμάτι, δεν υπάρχει διασπορά μεγάλη. Mm-hmm. Δεν σχετίζεται με κάποιες μεγάλες ζώνες, δομές του Βόρειου Βοϊκού που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική.
0: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε σήμερα το πρωί 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο στην Κρήτη και παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ο οποίος φέρεται να είπε ότι είναι μέλος της Χαμάς και το κάνω για την πατρίδα του. Έκπληθη κάτοικοι βέβαια και άνθρωποι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Για να ακούσουμε κάποιον, έναν από αυτούς που μίλησε στην κάμερα του Ερτ News.
10: Δουλεύαν σε εμάς, κάτι για χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο, ότι δεν είχαν χαρτιά.
0: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Βλαχοπανικιώτη, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Άννα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βρίσκεται ακόμη ενώπιον του ανακριτή, ο 37χρονος Παλαιστίνιος, που συνελήφθη και φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της οργάνωσης Χαμάς. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, τον οποίο οδηγήθηκε. Του απήγγειλε κατηγορίες για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Τα κακουργήματα είναι συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς και τα πλημελήματα είναι λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν έχει δικηγόρο. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες. Εμφανίστηκε με κάποιον δικηγόρο, ο οποίος μάλλον δεν θα τον εκπροσωπήσει. Άρα το πιθανότερο είναι ότι θα ζητηθεί αυτεπαγγέλτος δικηγόρος να τον εκπροσωπήσει από τη νομική βοήθεια. Και αυτό που αναμένουμε είναι να ζητήσει και να πάρει ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του, να δούμε τι αναμένεται να υποστηρίξει και ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για την παραμονή του στη χώρα και για το αν όντως προετοίμαζε κάποιο χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών στόχων.
0: Άννα Βλαχοπανικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η απολογία του στον εισαγγελέα. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ News και ρωτήθηκε πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του.
12: Ήδη είχε προλάβει να πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή παραγγελία ο Αλλοδαπός που συνελήφθη, υλικών με τα οποία θα δημιουργούσε τα εκρητικά, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει βέβαια ακόμα ποιος ακριβώς θα ήταν ο στόχος του. Σημασία έχει ότι πρόλαβαν από νωρίς οι συνάδελφοι, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
0: Τώρα πάμε στην Κύπρο, κυρίες και κύριοι, γιατί στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία βρίσκεται η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Χθες, την ώρα που προσέγγιζαν τη Λευκοσία τα αεροσκάφη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, καθώς και τον ομολόγο του από τη Γαλλία και την Ολλανδία, σημειώθηκε παρενόχληση από την τουρκική πλευρά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει και θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, σε εξέλιξη το Άτυπο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία. Ολοκληρώθηκε το Άτυπο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που απομένει ελληνικού ενδιαφέροντος είναι η συνάντηση του κ. Δένδια. Ολοκληρώθηκε και η πρώτη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον κ. Γεώργιο. Και στις 4 θα δει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν θα το βλέπαμε από τη λογική του προγράμματος που είχαμε και προς τα που πήγαινε το άτυπο συμβούλιο και προς τα που πήγε τελικά, έχουμε μια μεγάλη μετατόπιση. Και ο λόγος είναι αφενός μεν λόγω της κατάστασης με το Ισραήλ και το Ιράν και της ευρύτερης περιοχής, και μιλάμε για συμβούλιο, για άτυπο συμβούλιο Υπουργών Αμήνης, αφετέρου δε το ζήτημα της παρενόχλησης, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, των αεροσκαφών, τα οποία μετέφεραν τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, την Υπουργό Αμήνας της Γαλλίας και τον Υπουργό Αμήνας της Ολλανδίας. Η Λευκοσία έθεσε το θέμα και μάλιστα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, από ό,τι μας έλεγε και μια κυβερνητική πηγή εδώ, για να τεθεί όχι πια ως ζήτημα ελληνικού και κυπριακού ενδιαφέροντος, αλλά ως ζήτημα ευρωπαϊκού, γιατί ουσιαστικά αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες δύο χώρες, οι οποίες μάλιστα είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Και φαίνεται ότι έχει πιάσει τόπο. Βεβαίως δεν υπάρχουν, όπως πάντα γίνεται στα άτυπα συμβούλια, συμπεράσματα, αλλά ετέθη με πολύ επιτακτικό τρόπο από ό,τι μας έχουν πει από ελληνικής και από κυπριακής πλευράς.
0: Κωστή Κωνσταντίνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση στο άτυπο συμβούλιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δενεργιάς.
14: Θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
0: Φεύγουμε από τη Λευκωσία και την Κύπρο και πάμε στο Αίγιο, κυρίες και κύριοι, γιατί εκεί συνελήφθη ο 55χρονος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, ο οποίος είχε σκοτώσει το 1999 ομογενή στην Αυστραλία και διέφευγε της σύλληψης για 27 ολόκληρα χρόνια. Ο ίδιος πάντως δηλώνει αθέως και ο δικηγόρος του μίλησε για παραγραφή του αδικήματος. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο.
15: 55χρονος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου, καθώς υπάρχουν και οι πλημελημματικού χαρακτήρα κατηγορίες της οπλοκατοχής τις οποίες αντιμετωπίζει, ενώ νωρίτερα το πρωί, φορώντας μάλιστα και αλεξίσφαιρο γυλαίκο και με αρκετά ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας από την πλευρά της αστυνομίας, οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας προκειμένου να βρεθεί στον εισαγγελέα εφετών, μιας και το Συμβούλιο των Εφετών της Πάτρας είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει για την έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως ζητείτε. Έτσι λοιπόν, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχουμε την συνεδρίαση του συγκεκριμένου Συμβουλίου για να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση, κάτι για το οποίο ο ίδιος δεν συνενεί. Δήλωσε ότι είναι Έλληνας πολίτης, αρνείται τις κατηγορίες περί δολοφονίας και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί, αν και ο ίδιος το αρνείται. Έτσι λοιπόν αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για να δούμε τι θα γίνει με την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία τάραξε το Πανελλήνιο, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος καταζητούταν επί 27 ολόκληρα χρόνια, ίσως να είναι και η μακροβιότερη ιστορία καταζητούμενου στην Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος, σε όλα τα χρονικά, και εντοπίστηκε τελικά στην περιοχή Άλσος Αιγίου από άνδρες της ασφάλειας Αιγίου. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν το 2014 η μητέρα του είχε υποβάλει εναντίον του, χρησιμοποιώντας όμως το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας και όχι Δαλαμάγκας όπως ήταν στις ελληνικές αρχές καταχωρημένος, μία μήνυση εναντίον του για ενδοκρινιακή βία, κατηγορία την οποία στη συνέχεια απέσυρε με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην δικαστεί, αν και δεν παρέστη ποτέ στο δικαστήριο. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία ενώθηκαν με τους αστυνομικούς να φτάνουν στην ταυτότητά του. Του έστειλαν καρτέρι έξω από το σπίτι του. Μόλις βγήκε, τον συνέλαβαν, έκαναν έλεγχο και από τα δακτυλικά αποτυπώματα διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τον καταζητούμενο με την ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ.
0: Καταζητούμενος για μια ζωή σχεδόν 27 ολόκληρα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
16: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, καθώς με μια ξεχωριστή επαιτειακή συναυλία πραγματοποιείται σε 9 απόψη το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιαννίνων, η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο των ερωτασμών, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία, υποστήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Έχουμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και θα μας μιλήσει για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Κύριε Τσολάκη, καλό μεσημέρι από το ραδιόφωνο του Earth News Radio 105,8.
17: Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
0: Πείτε μας για αυτή τη δύο λόγια τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
18: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ξεχωριστή πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας. Σήμερα στην πραγματικότητα δώσαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές πρωτίστως των παραμεθόριων περιοχών των Ιαννίνων, 8 παραμεθόριων περιοχών τις επισκεφτήκαμε, τις οποίες περιοχές έχουν δοθεί 42 ολοκληρωμένες μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών για να διευκολύνουμε έτσι την πρόσβαση των παιδιών που είναι εκεί. Σε εκπαιδευτικούς σκοπούς ήταν έτσι πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα που επικράτησε ανάμεσα στους μαθητές εκπαιδευτικούς και στους ανθρώπους της ΕΡΤ. Με επικεφαλής τον πρόεδρο, τον κύριο Παπαδόπουλο, βρεθήκαμε εκεί και είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά, να συνομιλήσουμε με τους μαθητές, να μας ευχαριστήσουν για την πρωτοβουλία και να δούμε και από κοντά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διδασκαλία των παιδιών και αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή που τους δίνουμε με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και των υπολογιστών.
0: Κρατάμε αυτό που είπατε ότι ήταν πολύ θερμή υποδοχή που τη είχατε εκεί. Από γονείς, φαντάζομαι, από μαθητές και από εκπαιδευτικούς.
18: Εκπαιδευτικούς, βεβαίως.
0: Αλλά κρατάμε και αυτό που ακούσαμε, που είπε νωρίτερα ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι το ελάχιστο λέει θα μπορούσε να κάνει η ΕΡΤ, η ελάχιστη συνεισφορά της στο μεγαλείο της Ηπείρου και των Ηπειρωτών.
18: Είναι ανάμεσα είναι ο θεσμικός ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να βρίσκεται κοντά σε ομάδες πολιτών σε όλη την Ελλάδα, ειδικότερα στους νέους, ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς. Το έργο τους είναι πολύτιμο. Είναι πολύ συγκινητική και ατμόσφαιρα που επικράτησε εκεί, γιατί μιλάμε για μικρές παραμεθόριες περιοχές που έχουν την ανάγκη της υποστήριξης περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Ήταν πολύ ξεχωριστή όλη η ατμόσφαιρα. Συνδυάζεται βέβαια και με την απόψινή μεγάλη συναυλία που προαναγγείλατε.
0: Πείτε μας.
18: Και που τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ στο πλαίσιο και του εορτασμού των 60 χρόνων από τη λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης. Τον τελευταίο καιρό έχουν σημαντική εξωστρέφεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αυτή τη φορά βρισκόμαστε στα Ιωάννινα όπου θα γίνει ένα πάντρεμα της τοπικής παράδοσης της μουσικής της Ηπείρου που είναι πολύ γνωστή και έχει βαθιές ρίζες στον χρόνο και έτσι θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να απολαύσει ένα σπάνιο μουσικό θέαμα σύμπραξης των μουσικών συνόλων και της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Έχουν δώσει την αφήσει στίγμα και έχουν επιδικεί τους ξεχωριστή πάντως. Όπως είναι ο Δημήτρης Ιφαντής και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο και θα αναδειχθεί έτσι κατά τον τρόπο το πλούσιο παραδοσιακό ιδίωμα της Ηπείρου.
0: Απόψε στις 9 λοιπόν να επαναλάβουμε για τους ακροατές μας στον προάβλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Πολύ σημαντική σταθμή όλη αυτή. Κύριε Τσολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
18: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και μας μίλησε για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Λοιπόν, από το αστυνομικό δελτίο η επόμενη είδηση τώρα για να αλλάξουμε θέμα. Με την κατάθεση της πρώην Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή στη Χεροπούλου, συνεχίζεται η δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά. Κυρία Τιχεροπούλου, αφού πρώτα περιέγραψε τον τρόπο δράση του κυκλώματος, έκανε λόγο για συγκεκριμένο μοτίβο απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ηλία, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η κατάθεση της Χεροπούλου.
0: Ηλία, αν μπορείς να κάνουμε κάτι με το hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Αν να το βγάλουμε ή να το βγάλεις ή να μιλήσουμε αλλιώς.
19: Δεν έχω hands
0: free. Τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα, Ηλία.
19: Λοιπόν, ναι, συνεχίζεται η κατάθεση της κυρίας Τιχεροπούλου. Έχουμε βγει έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Προκειμένου να συνδεθούμε. Ναι, στην αρχή της κατάθεσής της παρουσίασε το πλαίσιο το οποίο κατά τη γνώμη της και την προσέγγιση της λειτουργούσε μια εγκληματική οργάνωση, όπως την αποκάλεσε, προκειμένου να αποσπούν άτομα τα οποία δεν είναι δικαιούχοι να κάνουν αιτήσεις και δηλώσεις, προκειμένου να παίρνουν επιδοτήσεις από το εθνικό απόθεμα. Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριμένη περίπτωση, οι οποίοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά, λέει ότι διαπίστωσα ότι κάποιες από τις δηλώσεις σε βοσκοτόπια Σεβοσκότοπους ήταν από την Κρήτη και δήλωναν τις εκτάσεις στην Καστοριά, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μετά διαπίστωσα ότι κάποιες εκτάσεις που δηλώνονταν τη μία χρονιά από κάποιους ιδιοκτήτες δηλώνονταν την άλλη χρονιά από άλλους ιδιοκτήτες. Οι έλεγχοι δεν ήταν ουσιαστικοί, ήταν τυπικοί. Σε κάποιο σημείο της κατάθεσής της σημείωσε η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου, να κλείσω λέγοντας ότι η κυρία Τυχεροπούλου έριξε τα βέλη της τόσο κατά της διοίκησης του οργανισμού όσο και κατά υπηρεσιακών παραγόντων, Γρηγόρη.
0: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου, να Κρητή απολογούνται οι 12 συλληφθέντες από την Κοσάνη που φέρονταν να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος επταετίας. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Να πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Συνδεόμαστε ξανά με την Άνθρωπο Σύνταξη και την Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Βέβαια, ξεχωρίζει ο σεισμός, ο ισχυρότερος σεισμός των 7,8 Ρίχτερ, φωνικό σεισμός στις Φιλιππίνες με τουλάχιστον με δεκάδες νεκρούς. Να ξεκινήσουμε όμως μια εξέλιξη τελευταία στιγμή από το μέτωπο του Ιράν, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ακριβώς υπήρξε ανακοίνωση από την ενιαία διοίκηση του Ιρανικού στρατού που αναφέρει ότι το Ιράν τερματίζει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιεί ότι θα τις συνεχίσει, θα είναι ακόμα σκληρότερες αν το Ισραήλ συνεχίσει τα χτυπήματά του στον Λίβανο. Είχαμε αναφέρει, Γρηγόρη, στην αρχή του δελτίου μας ότι υπήρξε μία ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social που ανέφερε ότι Ισραήλ και Ιράν θέλουν την άμεση κατάπαυση του πυρός. Στις συγκρούσεις, στα χτυπήματα τα κατέρωθεν που είχαν τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, αναμένουμε και την απάντηση του Ισραήλ.
0: Βεβαίως. Πάμε τώρα και στο φωνικό σεισμό στις Φιλιππίνες. Τι νεότερα έχουμε, ποιος είναι ο τελευταίος απολογισμός?
20: Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο δυστυχώς για τουλάχιστον 32 νεκρούς και 200 τραυματίες. Ήταν ένας ισχυρότερος σεισμός, όπως είπε, σε 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην επαρχία Μιντανάο, με εστιακό βάθος στη θάλασσα περίπου 10 χιλιόμετρων, δηλαδή μικρό εστιακό βάθος. Οι καταστροφές είναι μεγάλες. Κτίρια και εμπορικά κέντρα φαίνεται να έχουν καταρρεύσει, ιδιαίτερα στην πόλη General Santos, ενώ οι εικόνες που έρχονται είναι πραγματικά δραματικές, και από την αυλή ενός σχολείου που βρίσκονταν παιδάκια και κατέρευσε εκεί μέρος από ένα στέγαστρο. Ωστόσο, κανένα από τα παιδάκια αυτά δεν τραυματίστηκε, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια, επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό επιζώντων. Και να σου πω επίσης ότι δημιουργήθηκε και τσουνάμι ενός μέτρου.
0: Και μια σύντομη κουβέντα για το ρωσοκρανικό μέτωπο. Μόσχα και Κίεβο συνεχίζουν τα κατόρθωνα χτυπήματα την ώρα που Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία τα συντυπέρει της πρότασης Ζελένσκι προς τον Πούτιν για απευθείας διαπραγματεύσεις.
20: Με κοινή ανακοίνωσή τους, λοιπόν, και μετά από τη συνάντησή τους στο Λονδίνο με τον Βολοντίνο Ζελένσκι, οι ηγέτες των τριών ευρωπαϊκών χωρών ανέφεραν ότι στηρίζουν την πρόταση, η πρωτοβουλία Ζελένσκι για άμεση επαφή με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά με την μεσολάβηση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την ειρήνη, ωστόσο την ίδια ώρα συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία. Και όσον αφορά τα κατέρωθεν χτυπήματα, οι Ουκρανοί αναφέρουν ότι χτύπησαν αποθήκη πετρελαίου σε ρωσικό λιμάνι, ενώ υπήρξαν ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας όπως τη Ζαπορίζια.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την επεισοδιακή συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυο NBC. Για ακόμα μια φορά, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς τα διεφθαρμένα. Ενώ απευθυνόμενος στη δημοσιογράφο Κρίστεν Βόλκερ, της είπε ότι είναι είτε διεφθαρμένη είτε ανόητη. Να ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
21: Σε μια από τις πιο εκρηκτικές τηλεοπτικές στιγμές των τελευταίων μηνών εξελίχθηκε η συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο NBC, καθώς η συζήτηση με τη δημοσιογράφο Κρίστεν Βέλκερ μετατράπηκε σε ανοιχτή λεκτική σύγκρουση. Η ένταση άρχισε όταν η Βέλκερ ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του περί νοθείας εκλογές του 2020. Εκείνος απάντησε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να κοιτάξω και να ακούσω, με τη δημοσιογράφο να αντιτείνει. Αυτό δεν αποτελεί απόδειξη. Από εκείνο το σημείο και έπειτα οι τόνοι ανέβηκαν απότομα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς τα διεφθαρμένα, και στη συνέχεια στράφηκε προσωπικά προς την Βέλκερ λέγοντας: είναι διεφθαρμένοι όπως είσαι και εσύ διεφθαρμένοι. Η απάντηση: για να είμαστε δίκαιοι, δεν είμαι διεφθαρμένοι, αλλά ας το συνεχίσουμε. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ξανά στη Βέλκερ με τη φράση: ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ανόητη. Και στη συνέχεια, εμφανώς εκνευρισμένος, αποφάσισε να διακόψει τη συνέντευξη. Ας το σταματήσουμε εδώ, γιατί έχω χορτάσει. Ευχαριστώ, αγαπητή μου. Να περάσει καλά. Καθώς σηκωνόταν να φύγει, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι θα έπρεπε να βάλετε σε τάξη τον τύπο σας, γιατί μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγάλη με έναν ανέντιμο τύπο. Παρά την ένταση, η Βέλκερ συνέχισε κανονικά την εκπομπή, ενώ αργότερα ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να παραχωρήσει και δεύτερη συνέντευξη στο μέλλον. Η συνέντευξη για το Meet the Press του δικτύου NBC πραγματοποιήθηκε σε αγροτική εκδήλωση στο Wisconsin και σημαδεύτηκε από συνεχείς διακοπές λόγω τεχνικών προβλημάτων που δημιούργησε η έντονη βροχόπτωση.
0: Πίσω στα δικά μας, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων. Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν σε φυσική, ιστορία και οικονομία. Η Ελίνα Κολύβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Τι είπαν, πώς είδαν τα τελευταία αυτά θέματα οι υποψήφιοι και οι εκπαιδευτικοί?
1: Να σου πω ότι τα παιδιά έβγαιναν ανακουφισμένα από τα εξεταστικά κέντρα, γιατί ήταν το τελευταίο μάθημα. Ωστόσο, κάποιοι έβγαιναν χαρούμενοι, κάποιοι προβληματισμένοι, ανάλογα με το μάθημα που έδιναν. Στη φυσική τα θέματα ήταν βατά, κάλυπταν μεγάλο εύρος της ύλης, χωρίς ασάφειες και προβληματισμούς. Τα θέματα όμως στην οικονομία ήταν απαιτητικά, κλιμακούμενη δυσκολίας, έκρυβαν παγίδες, ενώ στην ιστορία τα θέματα ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους. Να πούμε καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα τώρα στα
0: παιδιά.
1: Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν τέλος Ιουνίου, θα ακολουθήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Να πούμε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου συνεχίζουν τις εξετάσεις υποψήφιοι από τα επαγγελματικά λύκεια σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ από τις 16 Ιουνίου ξεκινούν και εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για όσους τα έχουν επιλέξει.
0: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το τελευταίο αντίο είπαν νωρίτερα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου στον πρώην Υπουργό και κορυφαίο στέλεχος Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 ετών. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί, ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μια από τις πιο πολυσχηδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής κινήσης της χώρας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, μεγάλα έργα υποδομής αλλά και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις. Διατέλεσε υφυπουργός εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμαλή και Γεωργίου Ράλη, διατέλεσε υπουργός εθνικής οικονομίας στην κυβέρνηση Τζανετάκη το 1989 και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Πολύ σύντομα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, πράξη τρίτη. Όλα τα φώτα είναι εκεί στραμμένα σήμερα, Τάσο.
22: Σωστά. Απάντησε όμως στην ΚΑΕ Ολυμπιακό, η οποία κατηγορούσε ευθέως στη δημόσια τηλεόραση για μεροληπτική και μεταχείριση και προστασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έδωσε η ΕΡΤ, μακροσχέδιζε η ανακοίνωσή της. Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι δεν συμμετέχουμε σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν και στοχοποιούν εργαζομένους, ήταν η απάντηση της ΕΡΤ μεταξύ άλλων. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη τρίτη από στις 9 στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, με τη σειρά του τελικών να είναι ισόπαλη στο 1-1. Ο Λούκας έβγαλε μέρος της ευθύνης προπόνησης, δύσκολα και ο Ντόρσεϊ από την πλευρά του Ολυμπιακού, καθώς ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Φυσικά από την ΕΡΤ2 η τελική και η εθνική ομάδα χθες 1-0 ήταν στο Παγκρίτιο από την Ιταλία στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ εμείς.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, ο οποίος σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα είναι σχεδόν αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Και βεβαίως εκεί θα υπάρξουν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί την πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
7: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
8: ΕΡΤ Φλόρινας.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Μια νέα εβδομάδα έχει ξεκινήσει και ένα ακόμη από μεσήμερο είμαστε εδώ μαζί σας στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή τη δεύτερη εβδομάδα του Ιούνιου, σήμερα Δευτέρα 8 του μήνα, με πολλές νέες παραγωγές όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Τετάρτη και Πέμπτη βέβαια έχουμε τις εκπομπές μας, τις αφιερωματικές. Σωτήρης Νάστος στην κονσόλα του ήχου στην ΕΡΤ Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στα στούντιο της Κοζάνης με τον Νίκο Κουτζιομήτρο, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα από Δευτέρα και Παρασκευή, να είναι στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο. Με το νέο δεύτερο πολύ καλό άλμπουμ του Αμερικανού, που όμως κατοικεί μόνιμα τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία, Τζαλένο Κόντα, ξεκινάμε την σημερινή εκπομπή. Σας έχουμε παρουσιάσει 3 διαφορετικά τραγούδια από το άλμπουμ αυτό. Σήμερα θα πάρουμε 2 ακόμη γεύσεις από την δεύτερη δουλειά του, που κυκλοφορεί από την περασμένη Παρασκευή μέσω του label της Dubtone. Mr. Train Conductor, το πρώτο τραγούδι. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Mr. Train Conductor, λοιπόν, από το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Τζαλένο Κόντα, Dog Train of Love. Αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου που βγήκε, όπως είπαμε, από την Dubtone στις 5 του Ιούνιου, την περασμένη Παρασκευή, στην αγορά, και είναι η διάδοχος κατάσταση του μαγικού ντεμπούτου του 2023. Το άλμπουμ εκείνο έχει τον τίτλο Come Around and Love Me. Ένας Αμερικανός που εδρεύει στην Μεγάλη Βρετανία, με σαφείς βέβαια επηρεασμούς από τον ήχο της Motown, από τη soul της δεκαετίας του 60 και του 70. Για να πάρουμε μια ακόμη γεύση από το άλμπουμ αυτό, Hannah, What's the Matter είναι ο τίτλος του δεύτερου τραγουδιού που επιλέγουμε από το νέο άλμπουμ του Τζαλένο Κόντα.

φυσικά και θα επανέλθουμε στο άλμπουμ του Τζαλένα Κόντα, το δεύτερο άλμπουμ για το οποίο σας έχουμε μιλήσει εδώ και αρκετό καιρό. Και τώρα να συνεχίσουμε με τους The Coral. Δεν φεύγει από τη λίστα μας το 388, αυτός είναι ο τίτλος του νέου άλμπουμ αυτού του βρετανικού συγκροτήματος που για ακόμη μια φορά μας εντυπωσιάζει, μας αφήνει πολύ καλές εντυπώσεις και με την ποιότητα και το επίπεδο του νέου αυτού υλικού που κυκλοφόρησε. Για να πάρουμε μια γεύση από το άλμπουμ αυτό με το Yellow Moon.

Για να συνεχίσουμε τώρα και ενώ είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 3, σε αυτή την πρώτη εκπομπή με τις νέες κυκλοφορίες για την εβδομάδα που ξεκινάμε, και αύριο βέβαια συνεχίζουμε με νέες κυκλοφορίες. Να θυμίσω ότι την Τετάρτη έχουμε την πέμπτη εκπομπή που αφιερώνουμε στη δεκαετία του 90. Την πέμπτη εκπομπή έχουμε επίσης την πέμπτη σε ένα ακόμη αφιέρωμα σε μια δισκογραφική αναδρομή ενός συγκροτήματος ή ενός καλλιτέχνη, θα σας πούμε με τι θα ασχοληθούμε αυτή την Πέμπτη. Και την Παρασκευή βέβαια πάντα νέες κυκλοφορίες. Έχουμε μια διασκευή σε ένα κλασικό τραγούδι των Depeche Mode, το Enjoy the Silence, ένα τραγούδι που βέβαια το γνωρίσαμε μέσα από το Violator των Depeche Mode, το μακρινό 1990. Εδώ θα το ακούσουμε από τους Nouvelle Vague, που συνηθίζουν να διασκευάζουν με το δικό τους τρόπο τραγούδια των 80s, των 90s και των 70s. Και συμμετέχει σε αυτή τη διασκευή στα φωνητικά η Sky Edwards των Morcheeba, αλλά και όχι μόνο.

Enjoy the Silence, η διασκευή των Nouvelle Vague. Όπως είπαμε, συμμετέχει Sky Edwards στα φωνητικά, τον Morcheeba, αλλά και ο Larry Love, τον Alabama 3. Ιδιαίτερη διασκευή σε ένα από τα πιο σπουδαία τραγούδια της διαδρομής των Depeche Mode, της δισκογραφικής διαδρομής. Για να σταθούμε στο άλμπουμ των Dekel and Kutiman, ένα μίνι άλμπουμ με 7 τραγούδια σε ένα υλικό που πραγματικά οι δύο έχουν τραγίξει πάρα πολύ και έχουν κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία. Να ξεκινήσουμε να ακούμε πρώτα το Shine Shine, θα ακολουθήσει και ένα δεύτερο από το ολοκένουργιο αυτό άλμπουμ.

το Sunshine από Kootiman and Dekel, μια συνεργασία που πραγματικά εντυπωσιάζει και μας παρουσιάζει μια δουλειά, το Hop, το οποίο διαδέχεται το άλμπουμ Open. Τότε το 2022 υπήρξε και πάλι συνεργασία του Kootiman με τον Dekel. Αξίζει τον κόπο να πάρουμε μια ακόμη γεύση από αυτό το άλμπουμ, που είναι μια από τις προτάσεις μας στο ξεκίνημα αυτής της νέας εβδομάδας. Μετά το Sunshine, σειρά έχει το Let Your Love.

Για να πάμε τώρα σε ένα άλλο άλμπουμ από αυτά που μας έχουν αρέσει πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, και με αυτό θα φτάσουμε στις 3:30 για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, και μιλάμε για το άλμπουμ των Maxwell Farrington and Lee Super Homad. Πολλά τα τραγούδια που ξεχωρίζουμε και από αυτή τη δουλειά. Σειρά σήμερα έχει το μότλο του δίσκου, το Window Tax.

Αυτό είναι ένα από τα καινούργια τραγούδια που περιλαμβάνονται στο... θα περιλαμβάνονται και να ακριβολογούμε στο υπερχόμενο άλμπουμ των James Taylor Quartet. Το τραγούδι αυτό είναι ένα από τα δύο singles που μας έχουν δώσει ως τώρα. Το άλμπουμ αναμένεται το προσεχές φθινόπωρο. Για αυτό το κουαρτέτο του James Taylor, από τα πιο σημαντικά στο χώρο της acid jazz και όχι μόνο, εδώ και 4 ολόκληρες δεκαετίες. Μίκα Μιλάρ, A Little Bit of Me για τη συνέχεια, μια από τις χαρισματικές τραγουδίστριες της νεοφωνικής.

Tripper, Gitkin, μπλέκει πάρα πολύ ωραία την παγκόσμια soul με στοιχεία από surf, από funk, από ψυχεδελικά στοιχεία. Πραγματικά ένας πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης και αυτό είναι ένα από τα τελευταία του. Να τρέξουμε, έχουμε κάτι παραπάνω από ένα τέταρτο στη διάθεσή μας. Βέβαια και αύριο θα συνεχίσουμε με τα πολλά νέα που έχουμε να παρουσιάσουμε. Πάμε σε έναν παλιό μας γνώριμο από τους Beautiful South και όχι μόνο, τον κύριο Paul Heaton. Έχουμε ένα καινούριο. Favorite kind of idiot.

Για να πάμε τώρα σε μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, τη Φατουμάτα Ντιαβάρα. Αυτή είναι μια τραγουδίστρια 45 ετών που είναι και τραγουδοποιός, έχει υπάρξει και ηθοποιός από το Μάλι. Δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στην Γαλλία. Έχουμε νέο άλμπουμ από την Φατουμάτα Ντιαβάρα και αυτό είναι το Μάσα, μέσα από τη νέα της δουλειά.

τελευταία λεπτά της εκπομπής, δύο ακόμη επιλογές και συνεχίζουμε αύριο βέβαια με τα επόμενα, για να σταθούμε σε ένα από τα τελευταία των Hermanos Gutierrez. Αυτό το ντουό, τα δύο αδέρφια που μας έχουν εντυπωσιάσει τον τελευταίο καιρό, τόσο με τα δικά τους αμιγώς τραγούδια όσο και από τις συνεργασίες που κάνουν, ένα από τα πολύ καινούργια τους είναι αυτό, το Canto Andino.

Για να κλείσουμε με τον Fink, αυτός είναι ο Finn Greenall, είναι ένας Άγγλος τραγουδιστής, στιχουργός και παραγωγός. Έχει αρκετά χρόνια στη δισκογραφία, άμα δεν κάνω λάθος το πρώτο του άλμπουμ έχει κυκλοφορήσει πριν από περίπου 25 χρόνια, κάπου εκεί το 2000-2001. Τώρα επιστρέφει με μια ακόμη δουλειά, ένα ολοκέντρο άλμπουμ την Παρασκευή πήγε και στην αγορά και θα κλείσουμε με το Wishing for Blue Sky μέσα από αυτό το άλμπουμ. Όπως είπαμε στην αυριανή εκπομπή θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε νέα singles, νέα άλμπουμς αλλά και τραγούδια που θα περιλαμβάνονται σε δίσκους που αναμένεται να κυκλοφορήσουν τις επόμενες εβδομάδες. Τίποτα άλλο, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε να ευχαριστήσουμε τον Σωτήρη Νάστο που ρύθμισε τον ήχο στην Art Florina, εδώ στα στούντιο της Κοζάνης τον Χρήστο Τσομπανάκη, ενώ στα λόγια στην παραγωγή στις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα αυτής της συννεφιασμένης Δευτέρας και μια δημιουργική νέα εβδομάδα και όπως είπαμε αύριο και πάλι μαζί. Wishing for a blue sky, Fink. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Χωσέ Τζέιμ στο ξεκίνημα της εκπομπής Just the Two of Us. Έτσι είπαμε να έρθουμε σήμερα. Εσείς και εμείς. Εμείς και εσείς στο απόγευμα της Δευτέρας, 8 Ιουνίου. Πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο δίωρο, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Σήμερα ήθελα να ξεκινήσουμε την εκπομπή από μια εικόνα που αντίκρισα το πρωί καθώς κυκλοφορούσα στους δρόμους της πόλης και που με έκανε να σκεφτώ πως υπάρχει πολύ αυτοαναφορικότητα σε αυτήν εδώ την εποχή που βρισκόμαστε. Δεν ξέρω, από το πρωί έχω αυτή τη σκέψη στο μυαλό και προσπαθώ κάπως να τη βάλω σε τάξη. Just the two of us, σε κάθε περίπτωση. Και είναι απόγευμα Δευτέρα, είναι ξεκίνημα εβδομάδας και μέχρι τις 6 θα μείνουμε παρέα με τη Μαρίλα Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο και με τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε, καλή εβδομάδα να έχουμε.

Sunshine Day από τη δεκαετία του 70, αυτός ο πολύ ωραίος και χαρακτηριστικός ήχος. Είπαμε, είναι απογευματάκι Δευτέρας, ξεκινήμε εβδομάδας και κάνουμε παρέα και συναντιόμαστε εκτός αέρα αν θέλετε. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram. Μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας επίσης. Μιλάμε και εκεί. Διαφορετικά γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε. Εκεί θα στείλετε και τα μηνύματά σας.

Αυτό έχει τίτλο Let Your Love, ολοκένουργιο Κούτιμαν και Ντέκελ κυκλοφόρησαν πολύ ωραίο νέο άλμπουμ. Ξεχωρίζει αυτό το Let Your Love. Το άλμπουμ έχει τίτλο Hope και το μόνιμο τραγούδι επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το ακούσουμε τις επόμενες ημέρες και από τα καινούργια στα κλασικά. Κρουάκμπιν, Λέον Μπρίτζες. Ήταν το 2019 που κυκλοφόρησε το Τεξασάν. Καλησπέρα σε εσάς που είστε στην καυτή, όπως μας γράφετε, Κηφισίας. Και εγώ την ανηφόρησα νωρίτερα, ήταν δύσκολα.

Σασάν, λοιπόν. Τις προάλλες περπατούσα στο κέντρο πριν από λίγες ημέρες και είδα ότι το πεζοδρόμιο έξω από τους ιστορικούς κινηματογράφους Αττικών και Απόλλων επί της οδού Σταδίου είναι και πάλι διαθέσιμο για τους πεζούς. Ελευθερώθηκε μετά από 14 χρόνια, έτσι γράφει στο life.gr σήμερα το φωτογραφικό ρεπορτάζ που έχουν κάνει. Και οι εικόνες από το πεζοδρόμιο στη Σταδίου δίνουν και μια νότα αισιοδοξίας για τα έργα αποκατάστασης του εμβληματικού κτηρίου που για δεκαετίες αποτελούσε σημείο αναφοράς για την κινηματογραφική ζωή της πόλης μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Πέραχώρα, στην Κορινθία. Επιτόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ 5 αεροσκάφη πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, υφυπουργός εθνικής οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρας τις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή, οι 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Πέμπτη, η απολογία του Παλαιστίνιου που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. 6 νεκροί και 7 τραυματίες από έκρηξη σε σταθμό υγροποιημένου αερίου στο Ουσμπεκιστάν. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. .gr

Hair Music και αλλιώς Mr. Reggae εδώ στο Κόσμος 93,6. Εδώ δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Μας βρίσκεται και στο erteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην απόγευμα Δευτέρας ξεκίνημε εβδομάδας. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας, που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο. Handsome Hank. In my eyes, in this home, Black Hole Sun. No, από εκείνες τις πάρα πολύ ωραίες συλλογές, τις Playback.

Jungle και το Back on 74, οι Jungle που έχουν καινούριο τραγούδι αυτή την περίοδο, αλλά εμείς είπαμε σήμερα να ακούσουμε αυτό το κλασικό τους πλέον, κάπως έτσι μπορείς να το πεις, το Back on 74. Και θέλω να πάμε στη Βαρκελόνη, δεν ξέρω αν έχετε ταξιδέψει μέχρι τη Βαρκελόνη ή αν είναι στα σχέδιά σας, αλλά όποιος επισκέπτεται τη Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη δεν μπορεί παρά να σηκώσει το βλέμμα του προς τους εντυπωσιακούς πύργους του εμβληματικού ναού. Πλέον το βλέμμα φτάνει πιο ψηλά από ποτέ, καθώς το διάσημο έργο του Καουντί έφτασε, λέει, στο τελικό του ύψος 172,5 μέτρα, με την τοποθέτηση του τελευταίου μεγάλου δομικού στοιχείου, ενός σταυρού στην κορυφή του κεντρικού πύργου του Ιησού Χριστού. Περισσότερα λοιπόν από 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών, η Σαγράδα Φαμίλια βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή της. Όπως λέει το CNN, την Τετάρτη ο Πάπας θα τελέσει πανηγυρική λειτουργία. Και παρότι απομένουν ακόμη εργασίες στο εσωτερικό και σε διακοσμητικά στοιχεία, το 2026 είχε οριστεί εδώ και χρόνια ως το έτος της ουσιαστικής ολοκλήρωσης του ναού. Η τελετή συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 ετών από το θάνατο του Γκαουντί, του οραματιστή αρχιτέκτονα που αφιέρωσε τη ζωή του στο έργο. Το τελευταίο κομμάτι του αρχιτεκτονικού παζλ ήταν αυτός ο τεράστιος σταυρός που στεφανώνει τον πύργο του Ιησού Χριστού με ύψος αντίστοιχο ενός πενταόροφου κτηρίου και βάρος περίπου 100 τόνων. Η εγκατάσταση αποτέλεσε μια σύνθετη επιχείρηση που κράτησε για μήνες. Ο υπεύθυνος αρχιτέκτονας Μαουρίσιο Κορτές εξήγησε ότι ο Γκαουντί είχε οραματιστεί έναν ανακλαστικό σταυρό που θα λαμπυρίζει στο φως της ημέρας και θα φωτίζει τον ορίζοντα της Βαρκελόνης τη νύχτα. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν προκατασκευασμένα τμήματα από σκυρόδεμα και ανοξείδωτο χάλιβα, τα οποία κατασκευάστηκαν στη Γερμανία, μεταφέρθηκαν στην Ισπανία και η χρήση σύγχρονων υλικών επέτρεψε τη μείωση του βάρους χωρίς συμβιβασμούς στην αντοχή. Παρά τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, οι αρχιτέκτονες επιμένουν ότι το έργο παραμένει πιστό στις ιδέες του Γκαουντί. Οι εποχές έχουν αλλάξει όπως και η τεχνολογία και οι κανονισμοί, ωστόσο πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στο αρχικό του όραμα, τουλάχιστον όσον αφορά το εξωτερικό, δήλωσε ο Κορτές. Και η ολοκλήρωση του ναού αποτελεί επίσης φόρο τιμής στις γενιές αρχιτεκτόνων και μηχανικών που χρειάστηκε να ανασυνθέσουν τα σχέδια του Γκαουντί, πολλά από τα οποία καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου. 10 χρόνια μετά το θάνατο του Γκαουντί, το 1936, είχε πυρποληθεί η κρύπτη της εκκλησίας και είχε καταστραφεί μεγάλο μέρος των σχεδίων και των γύψινων μοντέλων του αρχιτέκτονα. Μεσολάβησαν πολλά χρόνια και τελικά τώρα το έργο φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Και αυτή είναι και μια ιστορική στιγμή για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία του κόσμου και ένα τοπόσημο της Βαρκελόνης

Ιταλία θα ήταν ωραία να ήμασταν τώρα. Via Partenope, έτσι λέγεται αυτό. Ανδρέας Ανίνο, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής, να πάρουμε μια μικρή ανάσα και επιστρέφουμε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πήγαμε πολύ πίσω, πολύ μακριά. John Legend και το Save Room, το θυμάστε, το ακούγαμε κάποτε πάρα πολύ. Λοιπόν, 6 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είναι απογευματάκι Δευτέρας, ξεκίνημε εβδομάδας, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Ήρθαμε για τη δεύτερη μας ώρα, η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Νέα Σμιθ, αυτό είναι το high καινούριο. Καλησπέρα, καλό απόγευμα.

Κύριος Wayfarer, Quantic Soul Orchestra και λίγο πριν Άννα Τιχού, και διάβαζα για το Μουντιάλ και διάβαζα πως η ακραία ζέστη ενδέχεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά στις 11 Ιουνίου σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, σύμφωνα με προειδοποίηση της Γραμματείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. Κατά την έναρξη της δεκαήμερης διάσκεψης για το κλίμα στη Βόνη, η υπηρεσία του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία του ποδοσφαίρου θα διεξαχθεί σε μια περίοδο που τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι υψηλές θερμοκρασίες του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία του ποδοσφαίρου θα διεξαχθεί σε μια περίοδο που τα ακραία καιρικά φαινόμενα και

4 αγώνες του Μουντιάλ αναμένεται να διεξαχθεί υπό συνθήκες που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες λόγω της θερμοκρασίας. Αν και οι ποδοσφαιριστές θα έχουν πρόσβαση σε ιατρική υποστήριξη και ειδικά πρωτόκολλα προστασίας, οι φίλαθλοι που θα βρίσκονται στα γήπεδα ενδέχεται να εκτεθούν για ώρες σε υψηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τις ζώνες φιλάθλων, τις ουρές στις εισόδους, τους χώρους στάθμευσης και τις μετακινήσεις από και προς τα γήπεδα, όπου η έκθεση στη ζέστη μπορεί να είναι παρατεταμένη. Οι επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών δεν αναμένεται να επηρεάσουν μόνο τους θεατές, αλλά και το ίδιο το αγωνιστικό κομμάτι. Όπως επισημαίνει ο ΟΗΕ, οι τηλεθεατές πιθανότατα θα παρατηρήσουν αλλαγές στον ρυθμό των αγώνων, καθώς οι παίκτες θα χρειαστεί να διαχειριστούν πιο προσεκτικά τις δυνάμεις τους. Και πιθανές θερούνται επίσης οι πιο γρήγορες αλλαγές παικτών, τα συχνότερα διαλύματα για ενυδάτωση και η χρήση ειδικών μεθόδων ψήξης, όπως οι βρεγμένες πετσέτες στον πάγκο. Μάλιστα.

Adrián Quesada, Aaron Fraser και David Hidalgo από το 2018 και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, λίγο πριν από τις ειδήσεις. Μια καλησπέρα και στην Κυψέλη θέλω να στείλουμε. Τελευταία νέα, επιστροφή για τελική ευθεία σε πολύ λίγο εδώ στο Κόσμος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου, επί τόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ενημερωτικό μήνυμα του 112 εστάλει νωρίτερα προς τους κατοίκους της περιοχής. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος. Αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει έναν αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτοποίησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου, που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρα στις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Στον Ευρωπαίο ανακριτή, 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπερψηφίστηκε επί της αρχής στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών. Σχεδόν έθριος αυριανός καιρός, τοπικές βροχές στα επιρροτικά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ορεινά. Έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Local Soul πήραξε πριν μερικά χρόνια το Fly Me to the Moon και είμαστε εδώ. Μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. 23 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6. Εδώ στο Κόσμος στους 93,6 μας ακούτε. Και για λίγο ακόμα 2-10-6-06-64-29 διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι μας βρίσκεται.

Only You. Και τι μας λείπει περισσότερο από τη ζωή πριν γίνουν όλα διαδικτυακά? Αυτός είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ που έκανε για το One Man η Μαρό Παρασκευούδη και γράφει ότι κάποτε το να είσαι συνεχώς διαθέσιμος θεωρούνταν ένδειξη παραγωγικότητας ή έστω ευγένειας. Σήμερα όμως το να είσαι offline φαίνεται να είναι το νέο flex. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν συνειδητά να γίνονται λιγότερο προσβάσιμοι, απαντούν πιο αργά στα μηνύματα, αποσυνδέονται νωρίτερα από τις συσκευές τους, αφήνουν ειδοποιήσεις να περιμένουν μέχρι να βρουν πραγματικά χρόνο ή απλώς περιορίζουν την παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έκανε λοιπόν η Μαρό Παρασκευούδη μια συζήτηση με τους αναγνώστες του One Man γύρω από το ερώτημα «Τι σας λείπει από τη ζωή πριν όλα γίνουν διαδικτυακά?» Και οι περισσότερες απαντήσεις δεν αφορούσαν την τεχνολογία αυτή καθ' αυτή, αλλά όσα χάθηκαν στην πορεία. Την ιδιωτικότητα, τον αυθορμητισμό, την ελευθερία να ζεις χωρίς να σου υποδεικνύει ο αλγόριθμος τι πρέπει να κάνεις. Και γράφει κάτι πάρα πολύ σημαντικό που νομίζω ότι εκφράζει ακριβώς όλα όσα ζούμε. Πίσω από αυτή την νοσταλγία λοιπόν κρύβεται κάτι βαθύτερο. Η υπερσυνδεσιμότητα κάποτε φάνταζε συναρπαστική, σήμερα για πολλούς μοιάζει εξαντλητική. Οι αδιάκοπες ειδοποιήσεις, η κόπωση που προκαλούν οι αλγόριθμοι και η πίεση να είσαι διαρκώς ορατός και ενεργός μετατρέπουν ακόμη και τον ελεύθερο χρόνο σε μια μορφή δημόσιας έκθεσης. Έτσι, η αποσύνδεση δεν εκλαμβάνεται πλέον ως απομόνωση, αλλά ως προσπάθεια επανάκτησης του ελέγχου. Το να είσαι offline δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεσαι, αλλά ότι επιλέγεις εσύ πότε και πώς οι άλλοι έχουν πρόσβαση σε σένα. Έτσι ακριβώς είναι. Η λέξη είναι αποσύνδεση. Αλήθεια, εσάς τι σας λείπει περισσότερο από τη ζωή πριν γυρνήσει?

Paint It Black και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαουντία Μάτουλα για το επόμενο 2 ώρα εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε με τις μουσικές μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε την παρέα και την επικοινωνία. Για χαρά.

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολυεσπορό που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε. Ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Ταμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Rain dance. Με αυτό ξεκινήσαμε, με τον χορό της βροχής. Και τη βλέπω να έρχεται τη βροχή σιγά σιγά, να δροσίζει λίγο η θερμοκρασία, γιατί μπήκαμε στα 30 διάρια. Ήταν μια πολύ πολύ ζεστή ημέρα. Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα, 8 Ιουνίου, Δευτέρα, στον κόσμο 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Και παρέα σε ένα δίωρο μουσικό. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Μηνύματα στο Viber, στο Messenger. Και τη Wire στον αέρα μας.

2-10-66-4-29. Μιλάμε εκτός αέρα. Αυτό είναι το τηλέφωνο. Επικοινωνία στο στούντιο rteco.gr. Διαδικτυακά μπαίνει σε έναν κόσμο της μουσικής, του ραδιοφώνου βασικά. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ζωντανά και on demand, όλες οι εκπομπές του κόσμου όποτε τις θέλεις εσύ και όλα τα podcast. The Coral στον αέρα μας, Ride the Train, με νέο άλμπουμ, 388 ο τίτλος.

μιλάει για ένα φόνο, για δύο γυναίκες που προσπαθούν να ξεφορτωθούν ένα πτώμα. Κυκλοφορεί 26 Ιουνίου του 26 αυτό το άλμπουμ. Σε λίγες μέρες, Pink Pocket Pistol ο τίτλος. Willow Avalon, Caitlin Butts μαζί με Max Thomas και J.P. Kasser το γράψαν το τραγούδι για... Μιλάει για με ένα κακοποιητικό σύζυγο, τον Carl, που βρίσκεται νεκρό στο πάτωμα της κουζίνας μετά από διαμάχη που κατέληξε, λέει, σε ένα χτύπημα με τηγάνι από μαντέμι, και οι πρωταγωνίστες προτείνουν όλο και πιο εξωφρενικούς τρόπους εξαφάνισης και το βρίσκουν χιουμορτζίδικο, ας πούμε, όλο αυτό το murder ballad που έγραψαν. Σε ένα τέτοιο στυλ ακριβώς, σε αυτό το πνεύμα ήταν και το Maxwell Silver Hammer των Beatles. Κάτι τέτοιο πραγματεύεται και αυτό. Είναι στο ίδιο στυλ, με ένα έτσι το μικρό σπίτι στο λιβάδι, λίγο η μουσική, ενώ το θέμα που βάζει το τραπέζι πολύ πολύ μαύρο. Εμείς πάμε σε κάτι πιο γλυκό, όμορφο. Dream Chaser, ο Willie Nelson με νέο άλμπουμ. Dream Chaser, ο τίτλος, μόλις κυκλοφόρησε και αυτό. Και τα δύο στο 2026 τον Ιούνιο. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Dream Chaser, λοιπόν, από το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson. 1974, σαν σήμερα, ένα τραγούδι της Dolly Parton φτάνει στην κορυφή. Η Dolly Parton από μικρή ξέρω ότι είχε ταλέντο στο να λέει ιστορίες. Αυτό λέγει και η οικογένειά της, που δεν είχαν καθόλου χρήματα. Ζούσαν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι και δεμένοι. Και η Dolly, όταν ήταν μικρή, της άρεσε να πηγαίνει σπίτι, να λέει ιστορίες στην οικογένειά της και να τραγουδάει. Έγινε μια τεράστια λαμπρή καριέρα και κάτι καταλάβαμε κι εμείς ότι λέει όμορφες ιστορίες, γιατί αυτό είναι και η country, όπως είπε και ο Willie Nelson που μόλις ακούσαμε. Τρία ακόρντα και η αλήθεια. Αυτό πραγματικά είναι η folk μουσική, όλη η country. Και η Dolly Parton ήξερε πολύ να γράφει τραγούδια, όπως και το τραγούδι που ακολούθη, που κέρδισε την πρώτη θέση στα charts και έμεινε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Όπως είπε και ο συνεργάτης της, για τον οποίο το έγραψε. Δεν είναι ερωτικό τραγούδι. Είναι ένα αντίο σε ένα συνεργάτη που της έδωσε και μια ευκαιρία στη μουσική. Βρήκε όμως το δρόμο της και ήθελε να ανοίξει τα φτερά της και δεν ήξερε πώς να πει ένα αντίο σε έναν πολύ καλό άνθρωπο που τη βοήθησε. Και εκεί ήξερε ότι θα συναχωρηθεί πολύ όταν θα φύγει να ανοίξει τα φτερά της. Αλλά αυτό άξιζε, αυτό έπρεπε να κάνει. Και αυτό με ένα αντίο της γράφεται και ιστορία στη μουσική.

Εντάξει, είναι τόσο διαφορετικό το περιβάλλον, το μουσικό, όλο το στυλ από την εκτέλεση της Whitney Houston που το πήγε στο ταβάνι, στο πιο πάνω δεν γίνεται, πιο πάνω από ότι το πήγε η Dolly Parton και θα το πήγαινε σίγουρα και ο Elvis που ήθελα να το διασκευάσει, το άρεσε πάρα πολύ. Αλλά δεν το έδωσε η Dolly Parton και πολύ καλά έκανε, γιατί υπήρχε αυτός ο όρος για τον Elvis, αυτό της είπε και ο παραγωγός της, ότι για τα publishing rights, ότι παίρνει πάνω και από τα μισά ο Elvis. Υπάρχει αυτός ο κανόνας ότι ό,τι ηχογραφεί ο Elvis, όποια και διασκευή να κάνει, αν σου πάρει το τραγούδι, πρέπει να πάρει και τα μισά δικαιώματα. Φοβερό, έτσι. Αγαπητέ Elvis, όχι, ποτέ. Και ευτυχώς δεν του το έδωσε και καλά έκανε. Η Dolly Parton λέει: το έγραψα για να τα αφήνω στην οικογένειά μου όταν πεθάνω. Δεν μπορώ να δώσω τα μισά δικαιώματα. Ο Parker είπε: τότε δεν μπορούμε να το ηχογραφήσουμε. Και η αλήθεια ήταν ότι η Dolly ήθελε να το ηχογραφήσει πολύ ο Elvis. Θα ήθελα, λέει, τα πάντα, θα ήθελα πάρα πολύ. Έκλαψα, λέει, το βράδυ όταν αρνήθηκα να το πάρει ο Elvis, γιατί ήξερα ότι θα το ερμηνεύσει απίστευτα, αλλά ήταν η σωστή απόφαση, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια της και όντως το ήθελα να το δώσω στην οικογένειά της, τόσο και στην Whitney Houston που δεν πήρε και όλα τα δικαιώματα γυναίκα και το πήγε και εκεί που το πήγε. You never close your eyes anymore when I kiss.

0: You've lost a loving feeling. Elvis και η Royal Philharmonic Orchestra σε πολύ ωραία εκτέλεση. Θα ήταν ωραίο, υπέροχο να το ερμηνεύσει ο Elvis, αλλά πολλές φορές στη ζωή, όταν κάτι δεν είναι σωστό και δεν πάει στη ροή, όχι πάντα, κάποιες φορές τουλάχιστον η ζωή φέρνει τη ροή εκεί που πρέπει και τα πράγματα γίνονται όπως πρέπει. Αρνήθηκε η Ντόλι και είπε μάλιστα ότι έβγαλε αρκετά χρήματα για να αγοράσω τον Graceland. Συγκεκριμένα, περίπου κοντά στα 10 εκατομμύρια έβγαλε από τα royalties της Whitney Houston από αυτήν την εκτέλεση και αγόρασε ένα ολόκληρο strip mall σε μικρή γειτονιά, σε μια γειτονιά στο Nashville, και λέει ότι αυτό το σπίτι το χτίζει η Whitney. Τα τετραπλάσια, δεκαπλάσια πήρε από όσα θα παίρνε με τον Elvis, και αυτό είναι για να το δει ο Elvis και να πει, να το σκεφτεί τι να λέει την επόμενη φορά. Ήταν πολύ άδικο. Πάμε σε Earth News, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περαχώρα Κορινθίας, επί τόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη, Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτητοποίηση του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της Έφης Αξιόγλου που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. 2 προφυλακιστέοι για το κύκλωμα της Κοζάνης και του Αγρινίου, ενώ συνεχίζονται οι απολογίες στον Ευρωπαίο ανακριτή για τον ΟΠΚΕΠΕ. Σταματάμε μέχρι νεοτέρας επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12 επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Σχεδόν έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα υπηρετικά κυρίως μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
3: Κόσμος 93,6.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Σίλβια Πέρες Κρούζ από την Ισπανία με νέο άλμπουμ. 7:25, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Δευτέρα είναι, καλή εβδομάδα. Λίγο συννεφιασμένη προς το τέλος, λίγο θα πέσει η θερμοκρασία, 8 Ιουνίου. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου, road trip μουσικό. Riverman σε Ουζόρζη και Beck. Λέγεται The Other Side.
1: Say she had a word to say about things today.

Ακούσαμε από το The Other Side σε ο Ζόρζι με Μπέκ. Φοβερή συνεργασία. Erteco.gr, διαδικτυακά ακούς όλες οι εκπομπές και τα podcast. Κόσμος 93,6 στο ραδιοφωνό σου, διαδικτυακά στο Erteco, όπου κι αν είσαι, όποια ώρα θέλεις. Και τα μηνύματα στο διαβάζουμε και στο Viber και στο Messenger.

από τους Monophonix, Κόσμος 93,6 και 210-6066-429. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο. Οι άνθρωποι που παρακολουθούν πολλές σειρές, το binge watching δηλαδή, γιατί μία σειρά μετά την άλλη, νιώθουν λιγότερη μοναξιά. Λέει μία έρευνα ότι οι φανταστικοί χαρακτήρες που έχουν παίχει μυθοπλασία λειτουργούν ως κάπως με έναν τρόπο, είναι σαν σχέσεις. Να έχει κανείς φίλους, κάποιους ανθρώπους για τους οποίους ενδιαφέρει, το εγκέφαλο θα αντιμετωπίζει ως πραγματικές κοινωνικές συνδέσεις. Δεν είναι υγιές μακροπρόθεσμα, φυσικά, γιατί χάνει κανείς και τον χρόνο του. Έτσι, αν βλέπεις binge watch όλες τις σειρές του πλανήτη από το πρωί στο βράδυ. Ο Jim Morrison δεν έλεγε ότι δεν του άρεσε να βλέπει πάρα πολλές ταινίες, και σπούδασε κινηματογράφο αρχικά, εκεί γνώρισε για το Μαντζάρεκ στο UCLA. Πίστευε ότι κανείς δεν ζει τη ζωή του αν είναι σε μια οθόνη μπροστά και βλέπει τις ζωές άλλων ανθρώπων και ζει, βιώνει έτσι τα πράγματα μέσα από τις θεωρίες άλλων ανθρώπων, ότι πρέπει κανείς να είναι εκεί έξω και να ζει τη ζωή του στο φουλ. Όπως οι Rolling Stones, δεν μπορείς να πεις, τα έχουν ζήσει όλα, ο Mick Jagger και ο Keith Richards. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχουν ζήσει.

In the Stars, Rolling Stones. Και έχουμε και αυτές τις σειρές ντοκιουμένταρις που δεν έχουμε βρει τελικά τι έχει γίνει. Και είναι αυτό που σε καίει, τα ψάχνεις συνέχεια να βρεις το δίκιο. Τι έγινε με το Crash, με το κορίτσι αυτό, τη Μακένζη. Το Crash που βγήκε στο Netflix και το Staircase και το The Verdict με τον Michael Jackson. Έτσι, είναι αυτά τρία ντοκιμαντέρ που σε καίνε άμα τα δεις, γιατί προσπαθείς να δεις. Δεν ξέρεις τελικά ποια θέση να πάρεις, δεν ξέρεις τι να σκεφτείς. Τι έγινε τελικά, γιατί δεν έχει φτάσει σε ένα οριστικό συμπέρασμα να πούμε ότι έγινε αυτό. Δηλαδή ρωτάς ChatGPT, Gemini, Claude, τον Grok, όλα, και ούτε αυτά σου λένε, δεν παίρνουν ούτε αυτά θέση, ούτε το ChatGPT, ούτε το Gemini, ούτε το Grok. Τι αστρολογικοί χάρτες, να δούμε τι έγινε με τον Michael Jackson. Τίποτα. Αυτά είναι τα ντοκιμαντέρ που σε καίνε.

0: το φοβερό στο The Verdict που έλεγαν ότι όταν έπαιξε ένα ντοκιμαντέρ στην αίθουσα του δικαστηρίου και έπαιζε η μουσική του Michael Jackson, δεν μπορούσε να ήταν ένορκη κανένας μέσα να συγκεντρωθεί. Και ότι με έναν τρόπο μπορεί να επηρέασε και το αποτέλεσμα στο δικαστήριο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να φύγεις από την εικόνα του pop star και του μεγαλύτερου που πέρασε ποτέ από τον πλανήτη, το μεγαλύτερο ταλέντο που πέρασε ποτέ στην pop. Ούτε καν κοντά του δεν είναι ο επόμενος pop star. Κοντά στο Michael Jackson, στο απόκοσμο ταλέντο που είχε. Και η τέχνη, ιδιαίτερα η μουσική, μπορεί να σε πλημμυρίσει σε τέτοιο βαθμό που να διαπραγματεύεσαι ένα τόσο σοβαρό θέμα, το σημαντικότερο που μπορεί να υπάρχει στο τραπέζι του δικαστηρίου, και ο κόσμος να μην μπορεί να διαχωρίσει τα πράγματα επειδή ήταν ο Michael Jackson. The Verdict υπάρχει στο Netflix, αυτό το ντοκιμαντέρ για όλη αυτή την υπόθεση με τον Michael Jackson. Έχουμε διάφορα, υπάρχουν και άλλα ντοκιμαντέρ, αλλά εύκολα κάποιο μπορεί να πάει να γέρνει λίγο σε μια θέση και είναι δύσκολο να καταλάβεις ακριβώς τι έχει γίνει, γιατί ήταν και πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Michael Jackson. Δεν μπορούσε αυτό το μυαλό όλο να σηκώσει όλη αυτή την ευφυΐα που είχε. Πολύ ιδιαίτερος, πολύ περίεργος, πολύ περίεργος άνθρωπος και σίγουρα όχι και τόσο υγιής. Πάμε σε ένα διάλειμμα εμείς σύντομα και επιστρέφουμε εδώ στις μουσικές μας στον κόσμο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 90.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
6: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λέει ο Μάνο Τσάο. Παρακαλάει τον Bob Marley να τραγουδήσει κάτι όμορφο, γιατί δεν αντέχει όλο αυτό που γίνεται, στο πόσο τρελαίνεται ο κόσμος ολόκληρος. Και από το κακό στο χειρότερο. 7 λεπτά μετά τις 7, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα, 8 Ιουνίου, με θερμοκρασία λίγο πιο δροσερή από το πρωί. Λίγο η συννεφιά, λίγο να δροσιζόμαστε αυτές τις μέρες. Αυτό τουλάχιστον διαβάζω ότι θα γίνει. Μαρίλα Γεροντίδη, δροσερή φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Road trip μουσικό. Το απογεύμα είμαστε παρέα. Η Καλέξικο έρχονται στον αέρα με τον Νότε Βάγια.

Θυμάται Βάγιας από τους Καλέξικο. Πάντα έχουν ένα τρόπο οι Καλέξικο να δημιουργούν ένα πολύ ωραίο χώρο μουσικό, ένα ωραίο περιβάλλον. Η ικανοποίηση στις σχέσεις, διαβάζω, είναι στενά συνδεδεμένη με την ποιότητα της επικοινωνίας. Επικοινωνία στο φουλ, πετυχημένες σχέσεις, ειλικρινείς συζητήσεις, ιδιαίτερα οι άβολες, λένε οι ερευνητές, βοηθούν στο χτίσιμο της εμπιστοσύνης, κατανόησης, της συναισθηματικής ασφάλειας. Όταν οι άνθρωποι νιώθουν ασφαλείς να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, οι σχέσεις έχουν περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν την εγκύτητά τους στον χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε δύσκολη συζήτηση θα είναι εύκολη, ότι η σύγκρουση μπορεί να είναι υγιής. Όχι, αλλά είναι σημαντικό κανείς να συζητά και να μην θάβει τα πράγματα. Έτσι, γιατί αυτό ξαφνικά γίνεται ένα ηφαίστειο που τα χαλάει όλα. Και είναι και ύποπτο οι άνθρωποι που αποφεύγουν τις δύσκολες συζητήσεις. Δεν προστατεύουν τις σχέσεις, μένουν σιωπηλοί, συνήθως όταν δεν μπορούν να διαχειριστούν αλήθειες. Ύποπτο κι αυτό πολύ, Αποφυγή λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα από την ίδια τη συζήτηση. Οι ψυχολόγοι έχουν διαπιστώσει ότι οι υγιείς σχέσεις δεν χτίζονται πάνω στην απουσία συγκρούσεων, χτίζονται πάνω στην ικανότητα να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα ανοιχτά και μαζί. Οι ανησυχίες όταν μένουν ανίποτες, ο εγκέφαλος συνεχίζει να αντιμετωπίζει τα ζητήματα, τα άλλη τα ζητήματα, διατηρώντας την συναισθηματική ένταση ενεργή κάτω από την επιφάνεια. Το ηφαίστειο ξαφνικά που βράζει από κάτω και μετά λες, μα τι έγινε, τι να γίνει. Τι δεν έγινε, όπως λέει και η Μαρίλια, πολύ σωστά, η συζήτηση που δεν έγινε. Είναι textbook αυτό. Ό,τι αποφεύγει κανείς το βρίσκει μπροστά του στο δρόμο του. Δεν αποφεύγει κανείς τίποτε. Και όταν λέμε τίποτε, μιλάμε για όλα, όλα. Όχι μόνο μια συζήτηση.

Το έχω μετρήσει αυτό το φινάλε. Είναι το φινάλε 22 δευτερόλεπτα φινάλε. Στο Τρίο Ασεσίνο, στην Ιταλία, στην παλιά Ιταλία. Εκεί μας πάει ο Έντριαν Κεσάδα. Κυκλοφόρησε τον Μάρτι το 26 το project του Κεσάδα από τους Black Pumas. Ορχιστρικό, ζεστό, ιταλικό, αλλά μας πάει και μας στην Ιταλία, στην παλιά Ιταλία, τη σωστή, να μεταφερθούμε. Σέρτζιο Ενρίκο, Κόσμος 93,6, τα ραδιοφωνά σας.

0: βρεθήκαμε στην Ιταλία και θα απολαύσουμε Ιταλία full αύριο. Αύριο ο Βινίτσιο Καποσέλα παίζει ζωντανά 9 Ιουλίου στο Θέατρο Δωραστράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου. Βινίτσιο Καποσέλα 9 Ιουνίου, αύριο, έτσι.
1: Cosmos Classic.

Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Έρευνες δείχνουν ότι οι αμερικανικές πόλεις, διαβάζω, καλλιεργούν τη μοναξία επειδή έχουν σχεδιαστεί γύρω από το αυτοκίνητο και όχι γύρω από τους ανθρώπους. Με ελάχιστους κοινόχρηστους χώρους ποιότητας για κοινωνικοποίηση και οι νέοι είναι πιο μόνοι από ποτέ. Αντίθετα με το στερεότυπο ότι οι πιο ηλικιωμένοι είναι οι πιο μοναχικοί, νέες έρευνες δείχνουν ότι οι νέοι ενήλικες και τα νέα παιδιά με πολλές παρέες έχουν περισσότερα, ψηλότερα ποσοστά μοναξίας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Black Lilies, Part of Stellar με νέο single στο 2026, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας, 8:25 είναι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 8 Ιουνίου με λίγη συννεφιά, κάπως λίγο υδροσιά γιατί είχαμε 32 βαθμούς, είχαμε σεισμούς, έχουμε Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, για λίγο ακόμη παρέα, David Byrne Qualls, Λαρασόν. Με Ναταλία Λαφουρκάδε εδώ στο τραγούδι του. Mexican Institute of Sound και David Byrne στην Αθήνα.

Here is the reason. Μαζί με παρέα, Μεξικανίστη του Ρεφ Σάουν και Ναταλία Λεφουρκάδε. Χρόνια πολλά να πούμε στο Μικ Χάκναλ, που γεννήθηκε 8 Ιουνίου και σήμερα κλείνει τα 66. Μια σπουδαία φωνή που βρήκε την επιτυχία τη μεγάλη κάνοντας του Simply Red. Blast from the past, τη Simply Red θυμίζουν μια ολόκληρη δεκαετία. Με πάνω από 50 εκατομμύρια πωλήσεις, η Simply Red ήταν μία από τις σπουδαιότερες μπάντες στη δεκαετία του 90. Γεννήθηκε 8 Ιουνίου του 60, ήταν μοναχοπέδι και η μητέρα του εγκατέλειψε την οικογένεια όταν ήταν 3 ετών. Έτσι λοιπόν γεννιέται ένας μουσικός, όλη αυτή η θλίψη, όλος αυτός ο πόνος μέσα στη μουσική του, μέσα από το Simply Red και οτιδήποτε έχει γράψει και ερμηνεύσει ο Μικ Χάκναλ, γιατί είναι υπέροχος ερμηνευτής και έκανε και πολύ σπουδαία προσωπικά albums, tributes, soul, καλλιτέχνες με φοβερές εκτελέσεις. Έκανε ένα tribute στον Bobby Bland φοβερό, αλλά όλο αυτό που έζησε και με τη μητέρα του να φεύγει σε τόσο μικρή ηλικία, αυτό ήταν η έμπνευση μεγάλη για να γράψει ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια των Simply Red. Holding back the years. Χρόνια πολλά στο Mick Hucknall.

Ισραήλ Καμακαουίβολε. Είναι αυτό το όνομα, δεν μπορεί να το πεις και εύκολα έτσι νεράκι με τίποτα. Πρέπει να το πεις καμιά πενταρία φορές και πάλι θα το ξεχάσεις. Τα γενέθλιά της, η Bonnie Tyler, αυτή η σπουδαία ξεχωριστή φωνή, έκανε το μπαμ τώρα τη δεκαετία του 80. Είναι στιγματισμένη από τη φωνή της Bonnie Tyler, έτσι, από το Total Eclipse of the Heart, το 83, το Holding Out for a Hero, στη Eurovision είχε πάει, η τσάρι της έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή της και είχε από αυτές τις πολύ ιδιαίτερες φωνές αυτό το γρέζι που δεν το ξεχνάς. Bonnie Tyler.

Τάιλερ Μικ Χάκναλ, γενέθλια 8 Ιουνίου. Και ο Μπος Σκάγκς έχει τα γενέθλιά του. Αυτός ο σπουδαίος μουσικός με το πάρα πολύ ωραίο ήχο, δεν βγήκε πάρα πολύ στα φώτα ο Μπος Σκάγκς στην καριέρα του, παρότι έχει κάνει πάρα πολλά. Έπαιζε με τον Στίβ Μίλλερ και μάλιστα ευθύνεται για τους Τότο με έναν τρόπο, έτσι. Αυτός κάπως ένωσε τον Μπορκάρο μαζί με την παρέα και έγιναν οι Τότο. Και μόνο γι' αυτό ο Μπος Σκάγκς πρέπει να τον προσκυνήσουμε, μόνο για το ότι δημιουργήθηκαν οι Τότο από εκείνον. Ξεκίνησε στη δεκαετία του 60, μετά έπαιζε με τον Στίβ Μίλλερ στο Στίβ Μίλλερ Band 67 με 68 και έκανε ένα σπουδαίο άλμπουμ, το Silk Degrees, που γι' αυτό κάπως ενώθηκαν για την περιοδία Πορκάρο και οι άλλοι, έγινε η συνεργασία και δημιουργήθηκαν οι Τότο. Μετά από όλα αυτά ηχογραφούσε, είχε μείνει και ένα διάστημα off. Είχε βγει από τη μουσική και είναι και σπουδαίος κιθαρίστας, πολύ τίμιος κιθαρίστας και τίμια παίζει blues, και γι' αυτό εκεί θα τον ακούσουμε τον Μπος Σκάγκς και όχι στα, γιατί έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και οι τίλες φοβερές, έχει και ένα τραγούδι που λέγεται Κλάουντια, επιτέλους κάποιος να γράψει ένα τραγούδι. Άπα το πήγε βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, είναι μια ητήλα τίμια. Έχει κάνει πολλά, αλλά είναι φοβερό το πόσο τίμιος είναι ο Μπος Σκάγκς στα blues. Έχει και ένα κλαμπ στο Σαν Φρανσίσκο, έκλεισε το 2020. Θα κλείσουμε με Μπος Σκάγκς, θα του πούμε χρόνια πολλά, γιατί κλαίνει τα 82, γιατί είναι ένας σπουδαίος μουσικός που δεν βγήκε πολύ, τόσο πολύ στα φώτα, και διασκευάζει εδώ, παίζει τέλεια το Loan Me a Dime. Είναι από τις ωραιότερες εκτελέσεις, τολμάμε να το πούμε, γιατί το Somebody Loan Me a Dime δεν... του Φέντον Ρόμπινσον είναι πολύ δύσκολο να το ακούσεις. Πρέπει κανείς να το παίζει πολύ τίμια για να πεις ότι μπαίνει στη σειρά με τις καλές εκτελέσεις, και νομίζω θα ακούσετε, όσοι δεν το έχετε ακούσει και θα πείτε, ότι του Μπος Σκάγκς είναι πολύ ψηλά η εκτέλεση του Loan Me a Dime. Χρόνια του πολλά, κλείνει τα 82. Κλάουντια Μάτο λέτε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Καλή εβδομάδα, 8 Ιουνίου είναι, λίγο δροσιά. Ας ελπίσουμε όχι σεισμό, άλλο όχι. Μαρίλα Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Πολύ καλή εκτέλεση του Loan Me a Dime. Τολμηρό να το παίξει κανείς. Μπος Σκάγκς, φιλιά.

Ιοντέτα. Από τις αρχές δεκαετίας του 70, όταν αποφάσισε να αφήσει λίγο την gospel, να αφήσει λίγο την R&B και να μπει μέσα στις μελωδίες και στο κλίμα της εποχής, όπως έκαναν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, και φυσικά μέσα στις διασκευές που είχε φτιάξει με τον McCartney, με τα τραγούδια, αν θυμάμαι καλά, του, νομίζω ότι είχε και 2-3 άλλες δυνατές, νομίζω είχε κάνει και μπαρμπάκα, αλλά κάτι τέτοιο είχε κάνει. Αλλά μέσα όλα αυτά όμως έγραψε και αυτό το εξαιρετικό hit or miss, η ίδια το έγραψε. Και κάπως έτσι ήρθαμε και εμείς εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 είναι 7 λεπτά μετά τις 8, είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Παρέα με την Μαριλία Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Με ζέστη έξω και η υγρασία έχει 30 βαθμούς τώρα που μπαίναμε εδώ στο θερμόμετρο στην πόρτα στην ΕΡΤ. Με κοιτάει η απορριμμένη Μαριλία. Τι νομίζεις, έτσι θα πάει αυτή η εβδομάδα, έτσι θα πάει από εδώ και πέρα. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά.

Αυτή είναι η Ναταλία Λαφουκάρδε. Η παρέτηση να ξεκινήσουμε όμορφα, καλοκαιρινά και δροσερά. 2-10-60-66-4-29. Φαίνεται το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν είστε, μας ακούτε εδώ. Από όποιο σημείο του κόσμου. Φαντάζομαι ότι είχαμε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και κυρίως το αθλητικό Σαββατοκύριακο, το οποίο ήταν κυρίως επικεντρωμένο στη Γαλλία και με τη Φόρμουλα 1, αλλά και με το Roland Garros. Και ωραίο παιχνίδι με τον Roland Garros, 4 ώρες και ένα τέταρτο. Για τους σεισμούς δεν θέλω να το συζητήσω. Να είμαστε καλά πραγματικά. Και πολλούς χαιρετισμούς και εκεί στην Εύβοια, σε όλο τον κόσμο. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ, ένα καλύτερο ξημέρωμα και να μην κουνάει, φίλες και φίλοι. Είδατε τι έγινε σήμερα στις Φιλιππίνες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του πραγματικά. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Εκεί στην όμορφη πόλη του Φωτός.

0: Merci infiniment d'être là encore ce soir.
1: Τι ωραίος ο Ντίγκεντζα Φακολί στο Africain à Paris, από το τελευταίο του live album που έδωσε στη Γαλλία. Ντίγκεντζα Φακολί που έχει πάρει εδώ και πολλά χρόνια το Africain à Paris, μάλλον το έχει κάνει Africain à Paris, το Englishman in New York, και το έχει κάνει στην κυριολεξία δικό του τραγούδι. Ένα τραγούδι που αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ και πολλά χρόνια, όχι μόνο στη Γαλλία αλλά γενικά στη Μεσόγειο. Και ήταν και ένας λόγος μάλιστα που τον είχαν επικρίνει στην αρχή επειδή είχε αλλάξει τους στίχους, αλλά στο τέλος μέχρι και ο Στίνγκ έχει πει ότι αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να το είχε γράψει και ο ίδιος. 2-10-60-66-4-29. Καλησπέρα σε όλους που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, παρατηρήσεις, προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco ακούτε τα πάντα του κόσμου. Live alive, on demand, λίστες, podcast, τα πάντα. Ό,τι υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο. Αυτός είναι ο Κέρμες. Ή Κέρμες για την ακρίβεια, γιατί είναι δύο. Στο Sunday Glide.

Αυτή λοιπόν είναι η Κερμές. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους σας που μας ακούτε, γιατί μερικές φορές μας βοηθάτε και λίγο παραπάνω από ό,τι φαντάζεστε. Και το λέω αυτό να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Καβάλα και στο φίλο το Βαγγέλη που λέει ότι έρχεται όμως ο Τίκεν Τζαφ Ακολής στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Έρχεται στην Καβάλα λοιπόν για το Cosmopolis Festival. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στα πλαίσια του Cosmopolis Festival 2026. Αυτός ο σπουδαίος τραγουδοποιός από την ακτή Αλεφαντοστού, γνωστός για τον έντονα πολιτικοποιημένο στίχο του και τη συμβολή του στη σύγχρονη αφρικάνικη ρέγγε, Σάββατο 4 Ιουλίου στην ιστορική παλιά πόλη της Καβάλας, στην πλατεία Μεχμέτ Αλή, στις 9.30 ώρα το βράδυ. Σημειώστε το αυτό. Cosmopolis Festival 2026 στην Καβάλα. Τίκεν Τζαφ Ακολή για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και αυτή είναι η Μισελ Γκούρεβιτς. Την Τετάρτη θα βρεθεί στο Κυπροθέατρο Παπάγου. Είπαμε, η εβδομάδα έχει πολλές συναυλίες.

0: Κόσμος 93,6.
1: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Και εμείς στον κόσμο στους 93,6 μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε ένα μήνυμα και μου λέτε ότι την Παρασκευή είναι η Μισελ Γκούρεβιτς. Δεν ξέρω αν έχω πει εγώ κάτι λάθος ή κάτι σημείωσα, είπα την Τετάρτη. Προφανώς έκανα λάθος την ημερομηνία, γιατί ναι, είναι την Παρασκευή, αλλά είναι 12 του μήνα. Έχω κάνει εγώ λάθος. 12 Ιουνίου λοιπόν είναι Παρασκευή και δεν είναι Τετάρτη που έλεγα. Προφανώς το δελτίο τύπου όμως που μας έχουν στείλει είναι λάθος, γιατί μας δίνουν Τετάρτη 12 του μήνα, εκτός αν βιαζόμαστε τόσο πολύ να περάσουν οι μέρες. Possibilities, ό,τι λένε και οι CCC. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο. Είναι Δευτέρα, έτσι. Ό,τι λάθος και αν γίνεται σήμερα, συγχωρείτε. Πάντα τις Δευτέρες λέμε τσαγκαρό Δευτέρα. 12 Ιουνίου, λοιπόν, Παρασκευή, Μισελ Γκούρεβιτς στον Παπάγο.

Μαριλία Γεροδίδη βρίσκεται στον ήχο. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Σε όποιο σημείο του κόσμου, στην Αθήνα ή στο εξωτερικό. Κάλλον Σι και Γκίτκιν.

Καλωτσίκια Κίτκιν, λοιπόν, αυτό είναι το όρο. Και εγώ λέω να πάμε καμιά πενταριά χρόνια πίσω. Αυτό που κάνουν οι περισσότεροι αυτές τις μέρες. Clean your own backyard. Βέβαια ο Elvis το έκανε έτσι κι αλλιώς.

0: desire tend to mine.
1: Clean up your own backyard. Λοιπόν, αυτός είναι ο Elvis. Τέτοιες μέρες το 72, μάλλον τέτοια μέρα το 72, υπήρχε κόσμος έξω από τον Garden, εκεί που τώρα γίνονται οι τελικοί στο NBA και γιορτάζουν στο Big Apple. Πραγματικά γιορτάζουν, γιατί πάρα πολλά χρόνια, πόσα χρόνια έχουν να κατέβουν οι New York Knicks και να παίξουν τελικούς. Από την άλλη όμως, τέτοια μέρα το 72 είχε κόσμο απ' έξω, διότι ο Elvis στις 9 Ιουνίου μέχρι τις 11, τέσσερις μέρες, έδωσε ένα ιστορικό venue, ένα ιστορικό live, και ήταν και το πρώτο live, το πρώτο venue σε σειρά που έκανε 4 sold out στο Madison Square Garden. Και πάνω σε αυτό βγήκε και το γνωστό σε όλους μας live album As Recorded at Madison Square Garden, όπως το είχαν χαρακτηρίσει, και είχε βγει σε δίσκο, είχε βγει σε ένα εξαιρετικό live, το οποίο έκανε μόνο 9 μέρες για να ηχογραφηθεί και να κυκλοφορήσει. Friday, June 9, 1972, το Σάββατο όμως στην αυλία είναι αυτή που ηχογραφήθηκε με τον Elvis, με τον Βασιλιά, και φυσικά το live στο Madison Square Garden, που μάζεψε ούτε λίγο ούτε πολύ σε τέσσερις μέρες 80.000 εισιτήρια, και 20.000 εισιτήρια το 72 στο Garden, το καταλαβαίνουμε. Τέσσερις μέρες όμως sold out, ήταν πολύ μεγάλο αυτό το νούμερο για τον Βασιλιά, ο οποίος είχε να εμφανιστεί στην Νέα Υόρκη τουλάχιστον μια δεκαετία, από το 62 ή το 63, αν θυμάμαι καλά, είχε εμφανιστεί τότε στην Νέα Υόρκη. Και ήταν ένας από τους λόγους που εμφανίστηκε. Και μάλιστα στο τέλος του δίσκου, αν τον ακούσετε, υπάρχει αυτή η χαρακτηριστική φωνή που βγάζει ο announcer αφού τελειώνει η μπάντα, που λέει Elvis has left the building. Το κάνει ο Elvis αυτό, έμπαινε και πριν τελειώσει το live σκόνα και φεύγει.

Μούσα την Παμπυλώνια. Και όταν ακούμε τέτοιους ρυθμούς που μας έρχονται και από τη Βραζιλία και από τη Λατινική Αμερική, και δει από τη Βραζιλία, πού πάει το μυαλό μας? Πάει το μυαλό μας φυσικά στην μπάλα. Και πάει στην μπάλα γιατί, φίλες και φίλοι, την Πέμπτη ξεκινάει το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου και οι ώρες είναι, θα έλεγα, καλές. Δηλαδή είναι και 10 το βράδυ, είναι και 5 η ώρα το πρωί, είναι και 4 η ώρα τα ξημερώματα, είναι και 1 η ώρα τα ξημερώματα. Ακούστε να δείτε, είναι καλοκαίρι και όταν έχει ποδόσφαιρο, έχει ποδόσφαιρο. Πώς θα το κάνουμε τώρα, ό,τι ώρα και να είναι και με τη διαφορά της ώρας και λόγω της και στην Αμερική και στο Μέξικο φυσικά και στον Καναδά έχουμε διαφορές. Αλλά από την άλλη δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή την Κυριακή τώρα βλέπω εδώ πέρα 14 του μήνα το Μουντιάλ ξεκινάει την 5η.

Στις 10 η ώρα το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική. Μια χαρά είναι να βάλετε τηλεόραση, να δούμε το πρώτο παιχνίδι 10 η ώρα, 10 με 12. Την Κυριακή όμως, 1 η ώρα το πρωί, που έχει Βραζιλία, Μαρόκο, τώρα το τρίτο όμιλο, να μην κάτσεις να το δεις το παιχνίδι, που πεις και δεις 3.30. Τι να κάνουμε, όταν έχεις να δεις ποδόσφαιρο, θα δεις ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά όμως, να ξέρετε ότι η ΕΡΤ, ανεξάρτητα με το αν γελάμε και το τι λέμε, όλα τα προγράμματα και όλα τα παιχνίδια θα τα μεταδώσει ζωντανά με 24 προγράμματα και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Οπότε και on demand, ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορείτε να δείτε όλα τα παιχνίδια και πολύ περισσότερο το Μουντιάλ. Γιατί Μουντιάλ, φίλες και φίλοι, είναι Μουντιάλ. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Dance me to the end of love από το Civil Wars, ζωντανά από το

Αυτός είναι ο Teddy Swims με το Use Me. Το έχουμε πει αυτό, ότι Teddy Swims πριν από 5-6 χρόνια εκεί στο Nashville, το μόνο πράγμα που έκανε ήταν να δοκιμάζει τις δυνάμεις του και να τραγουδάει πάρα πολλά τραγούδια τα οποία ήταν covers, δεν είχε ξεκινήσει ακόμα να γράφει τα δικά του. Αλλά πέραν των τραγουδιών που αγαπήσαμε και έχουμε ήδη αγαπήσει, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές και καλές διασκευές. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν, έγραφε στο Hitsville και έγραφε και σε ένα-δύο άλλα στούντιο. Είχε πάει και στην Καλιφόρνια, έγραφε κυρίως στο Nashville όμως ο Teddy Swims, και από εκεί ξεκίνησε την καριέρα του αρχές του 2021. Και βέβαια σήμερα ο Teddy Swims είναι από τα νούμερο ένα ονόματα σε όλο τον κόσμο. Μακάρι να τον δούμε κάποια στιγμή και στη χώρα μας, γιατί στην Ευρώπη έρχεται συχνά πυκνά. Los Auténticos Decadentes, μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
7: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Everybody wants to rule the world. Από το 1985, από το δεύτερο στουδιακό άλμπουμ των Tears for Fears, αυτής της τόσο σπουδαίας βρετανικής μπάντας, που έβαλε μες στο χάρτη και τον New Wave και φυσικά το Synth Pop. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, παρέα με τον Μπάμπη Δουγκαρό στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, και να έχετε και καλή εβδομάδα. Αυτός είναι ο Πρόλετερ και το Quattro Letras.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πρόλετερ που έρχεται, όπως τον βλέπω στο πρόγραμμα. Πια ξέρετε, κάθε καλλιτέχνη που παίζουμε έχουμε το φόβο μην κάνουμε κανένα λάθος, μην δίνει κανένα live και μας έχει ξεφύγει. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Πρόλετερ θα βρεθεί στο Γκαζάρτε την Παρασκευή στις 2 Οκτωβρίου. Θα βρεθεί στην Αθήνα αυτός ο εξαιρετικός DJ, παραγωγός, beatmaker και remixer. Είχε κάνει και χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, Σλοβένος, αλλά έχει βγάλει εξαιρετικές μελωδίες και έχει βάλει βέβαια τον και τον ήχο της... τι να πούμε τώρα, να πούμε τη swing, τη νέο swing, το remix swing, όλο αυτό που έχει γίνει trend εδώ και πάρα πολλά χρόνια φυσικά, με κυρίαρχο πάντα τον Παρόφ Στέλλαρ. Όλα αυτά και για τον Πρόλετερ που έρχεται στη χώρα μας. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου κι αν είστε μας ακούτε. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, 24 ώρες το 24ωρο.

Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και σας απαντάμε και έτσι ακριβώς μιλάμε. Αρχές δεκαετίας του 70. Αυτή είναι η Doobie Brothers. Αυτό είναι τραγούδι που το βάζεις στο αυτοκίνητο και αρχίζεις και πηγαίνεις.

Άμα ρωτήσεις φανατικούς φανς των Doobie Brothers και τους ρωτήσεις ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι, το πιο μελωδικό τραγούδι, θα σου πούνε το Long Train Running, θα σου πούνε σίγουρα το My Sweet Music. And that is the start of your slave. Αυτή την ερώτηση την είχα κάνει πριν από πάρα πολλά χρόνια έξω από, από ένα γήπεδο σε ένα tour που είχαν κάνει οι Doobie Brothers. Σου λένε ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι. Κάποιοι περίμεναν όλοι να θα πούνε το Long Train Running, τελικά λοιπόν το Music. Smooth and Terrell.

Αυτή φυσικά είναι η Cure, τους περιμένουμε την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα της σύγχρονης μουσικής έρχεται στη χώρα μας ξανά. Και είναι η πρώτη συναυλία των Cure μετά από 7 χρόνια. Είχαν παίξει στο Eject, είχαν 30.000 πλάς θεατές. Κάπου τόσο βλέπω να έχουν και τώρα, δεν ξέρω πόσο κόσμο πραγματικά. Αλλά ό,τι και να είναι, το σίγουρο είναι ότι οι Cure βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση καταρχήν. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερον, ο κατάλογος είναι τεράστιος. Και ο Robert Smith, μάλιστα βλέπω, παρακολουθώ αυτόν τον καιρό τον Robert Smith, είναι πολύ κολλητός με την Olivia Rodrigo. Έχει από τότε που τραγούδησε στον Glastonbury Friday I'm in Love και το Close to Me, νομίζω, ή το Never Enough, δεν θυμάμαι, και μπήκε στο άλμπουμ της Olivia Rodrigo αυτά τα δύο κομμάτια τότε που τα τραγούδησαν ντουέτο στο Glastonbury, για κάποιο λόγο λέει τα καλύτερα, και δεν απλά το λέει και το εννοεί, και συνεργάζεται παρέα με την Olivia Rodrigo, και μπράβο του για τον Robert Smith, ο οποίος διανύει 50 χρόνια μουσικής καριέρας. Μέχρι τις 9.30. Amen and amen. Αυτός είναι ο Σαμπούζη, παρέα με τον Jerry Roll.

Τρία στοιχεία της Μεσογείου, την ελληνική μυθολογία, τις Ειρήνες, τον Οδυσσέα, έτσι κι αλλιώς έχει ιδιαίτερη αγάπη και ρίζες για την Ελλάδα ο Βινίτσιο Καποσέλα. Ξεκινάει από το 2007 όταν είχε τραγουδήσει τότε το ρεμπέτικο Τζιμνάστας, το είχε ηχογραφήσει στο Σχέρα στην Αθήνα με πολλούς Έλληνες μουσικούς και πολύ περισσότερο βέβαια με τον γνωστό δεξιοτέχνη του μπουζουκιού, με τον Μανώλη τον Πάπο. Όλα αυτά λοιπόν έχουν πάντα, έχει σχέσεις πάντα με την Ελλάδα, αφενός με ένα αφετέρου. Ο Βινίτσιο Καποσέλα είναι ένας τραγουδιστής που ό,τι και να τραγουδήσει νομίζει κανείς ότι πραγματικά η Μεσόγειος, όλη αυτή η λεκάνη της Μεσογείου από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και πολλά άλλα σημεία βέβαια και την Ελλάδα έχουν ένα κοινό παρονομαστεί και σίγουρα δεν κάνει λάθος. Και βέβαια τα τραγούδια που έχουν ερμηνευτεί στα ελληνικά από τη Γαλάνη σε μετάφραση της Λίνας Νικολακοπούλου, κατά καιρούς έχει κάνει ζωντανές συναυλίες και στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά για τον Βινίτσιο Καποσέλα αύριο το βράδυ στο θέατρο Δώρα Στράτου στο F-Hill Session. Και αυτός είναι ένας τραγουδιστής, ένας καλλιτέχνης που τον είχαμε δει στη χώρα μας και για πρώτη φορά μάλιστα. Μιλάμε για τον Brian Jackson. Σκεφτόμουν το Revolution will not be televised. You will not be able to gaslight, brother. Δεν θα έλεγα για τον παλιό καλό του φίλο ότι θα ερχόταν στην Ελλάδα, γιατί είχε φύγει από τη ζωή εδώ και χρόνια.

0: station. Word.
1: The revolution will not be televised. Και λέγαμε λίγο, σκεφτόμουν λίγο τον Jill Scott. Ο Jill Scott Heron είχε έρθει στην Αθήνα. Σκεφτόμουν πότε είχε έρθει, αλλά έλεγα μην πω τίποτα τώρα και παρεξηγηθώ στον αέρα, πούμε καμιά βλακεία. Λοιπόν, ναι, είχε έρθει, το θυμάμαι, το 2010 είχε έρθει. Είχε έρθει στον Γκαγκάριν και είχε έρθει μερικούς μήνες πριν φύγει από τη ζωή, και ήταν και πρώτη και μοναδική φορά που είχε εμφανιστεί στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και είχε ερμηνεύσει φυσικά και το Revolution Will Not Be Televised, αυτό το εμβληματικό κομμάτι που θεωρείται πρόδρομος του rap και φυσικά της spoken word μουσικής. 10 παρά 20 εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή την κυρία θα τη δούμε στην Αθήνα, Λίκη Λί.

Μέσα σήμερα, φίλες και φίλοι, το 1967 ανεβαίνει στην κορυφή το Whiter Shade of Pale, τον Broken Heart, στη Μεγάλη Βρετανία. Και υπήρχαν άπειρες οι διασκευές, οι επανεκτελέσεις και οι live εμφανίσεις στο Broken Heart, που καθιστούν αυτό το τραγούδι εμβληματικό και signature song, all time classic. Όπου του χρόνου κλείνουν 70 χρόνια από την κυκλοφορία του.

αξεπέραστο πραγματικά. Με τη συμφωνική της Δανίας, η Βρόκολ Χάραμ. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο, στους 93,6.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, έτσι για να ανοίξει όμορφα αυτή η ζεστή, όπως δείχνει η εβδομάδα. Να ευχηθώ να μην έχουμε άλλους σεισμούς. Πολλούς χαιρετισμούς στην Εύβοια που μας κάνετε ακρόαση σήμερα. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Ήδη η Ρουμπίνη Σταγκουλάκη βρίσκεται στο στούντιο για να σας πάει για τις επόμενες 2 ώρες. Πάντα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο. Σας αφήνω με τον Τέρι Καλλιέρ. Σε λαβή, πολλά φιλιά. Αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 εδώ θα είμαστε. Από τον Πέτρο Αδάμ, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Bye bye.

0: κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κρίστιαν Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση. Η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Λοιπόν, η Νάνση Σινάτρα σήμερα κλαίνει τα 86, η μεγαλύτερη κόρη του Φρανκ Σινάτρα. Πολύ γνωστή βεβαίως για την τεράστια επιτυχία. Μπορείτε να την ακούσατε σήμερα βεβαίως από το κόσμο. These boots are made for walking. Ήταν ένα τεράστιο hit αυτό, το οποίο διαπέρασε και τον Ατλαντικό, που έγινε μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Και ένα καταπληκτικό τότε κλιπ εκείνης της εποχής, με go-go dancers και βεβαίως η Νάνση Σινάτρα με ψηλές μπότες. Τα περισσότερα τραγούδια της τα έχει γράψει ο Lee Hazlewood, με τον οποίο έχω κάνει και τρομερά ντουέτα. Όπως και αυτό που ακούσαμε, θα ακούσουμε και άλλα. Στη συνέχεια, Buzz Scaggs κλείνει τα 82, Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός, κιθαρίστας, βεβαίως της παρέας Steve Miller, Steve Miller Band, παραγωγή σε μεγάλες επιτυχίες όπως το Lowdown ή το Little Shuffle. Εδώ θα τον ακούσουμε στο Payday.

άλλη μια φορά στην Αθήνα, ανοίγει το πρόγραμμα του φετινού F-Hill Sessions με μια ξεχωριστή συναυλία. Μια συναυλία που φέρνει μαζί τρία στοιχεία της Μεσογείου. Αυτούς που διασχίζουν, λέει, τη μουσική των λιμανιών της και της Σιρήνες, τόσο με την έννοια της ελληνικής μυθολογίας, όσο και ως Σιρήνες συναγερμού, που σε αντίθεση με τους ναύτες του Οδυσσέα δεν μπορούμε να γνωρίσουμε κλείνοντας τα αυτιά μας. Ο Βινίσιο Καποσέλα έχει μεγάλη σχέση με την Ελλάδα, ένας από τους πραγματικά πολυπράγμονες καλλιτέχνες της σύγχρονης ιταλικής μουσικής. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 σε ένα καταπληκτικό θέατρο το οποίο έχουν φτιάξει πάρα πολύ και το έχουν προσέξει πάρα πολύ. Πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών. Η συναυλία ξεκινάει στις 9.30.

επέστρεψε ο μάστερ του Electro Swing με τον Black Lilies. Ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε από την Etage Noir Recordings. Και από εκεί στον Prince, σαν χτες γεννήθηκε ο Prince. Εμείς κάναμε ένα σπουδαίο αφιέρωμα εδώ στο Κόσμος. Μπορείτε να πείτε στο Ερντέκο, να ακούσετε και τις εκπομπές, τα αφιερώματα που έγιναν, αλλά και αυτή την καταπληκτική συναυλία που ήρθε και, ήρθαν και ακροατές εδώ στην ΕΡΤ με την Ίντρα και η Νέα. Ο άλμπουμ με 10 κυκλοφόρητα τραγούδια του Prince θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο.

Άμστερνταμ μαζί με τον Κάτς. Όπου και το original Come On Closer του Κάτς είναι καταπληκτικό και από εκεί στον Γε, δηλαδή στον Κάνιε. Κλείνει σήμερα τα 49 ο Κάνιε. Γεννημένος στην Ατλάντα, μεγαλωμένος στο Σικάγο. Με τα πάνω του και τα κάτω του. Με τις δηλώσεις τις οποίες μετά παίρνει πίσω και τις συναυλίες που πραγματικά όμως γεμίζει.

160 εκατομμύρια δίσκους έχει πουλήσει παγκοσμίως, 24 γκράμμι, δεν και λίγα.

ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2025, πέρυσι, με τίτλο La Momale Je T'aime, από τον Ματιέ Σεντίντε, τον κύριο M. Μια συνεργασία και ένα project που συμμετέχουν η Φατουμάτα Διαβαρά, του Μάνι Διαμπατέ. Εδώ ήταν Αντζελίκη Τζο μαζί με Σεου Ζόζ. Πω Σεου Ζόζ σήμερα είπαμε γενέθλια. Αυτή είναι η Τέμς, την Ιγυρία. Μη αν γύρω.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

Σίγουρα το 1982, το 1999 θα φαινόταν μακριά. Για μας είναι παρελθόν, αυτός είναι ο Prince, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Σαν χτες της γίνεται αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης. Ήταν το 5ο στούντιο άλμπουμ του Prince, το πρώτο με την μπάντα του τους Revolution, με τεράστιες επιτυχίες όπως το 1999, το Delirious ή το Little Red Corvette. Και από τον Prince στην Άνση Σινάτρα, που εδώ τραγουδάμε Frank Sinatra, Something Stupid. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Σήμερα κλείνει τα 56 ο Σέου Ζόρζ. Γεννημένο Ζόρζ Μαρίο Ντασίλβα. Που έκανε μεγάλη προσπάθεια για να γίνει καλλιτέχνης και τα κατάφερε. Έχει παίξει βεβαίως και σε ταινίες. Είμαστε όλοι. City of God. Και πολλές συνεργασίες.

ανακοινώντας κούτιμα μαζί με ντεκέλ για το κλείσιμο. Παλί γνώριμοι είχαν έρθει και στην Αθήνα πριν κάποια χρόνια στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Είχαν δώσει μια πολύ ωραία συναυλία. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Κοσμός 93,6.
6: Κοσμός 93,6.
7: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

έχουν πάρει το όνομά τους από ένα βραζιλιάνικο πουλί το οποίο ονομάζεται Κουρίο Κουρίο και ζει ακριβώς εκεί στη Βραζιλία. Ωστόσο αυτό το ντουέτο που καταφθάνει από τη Γερμανία ηχογραφεί εκεί, αντλεί τις εμπνεύσεις του και τις μουσικές του, εννοείται, από τη Βραζιλία. Δεν είναι σάμπα ακριβώς, δεν είναι δίσκο ακριβώς, έτσι τουλάχιστον διατείνονται η Λουίζα Μοντέιρο αλλά και ο Γερμανός παραγωγός Ντάστιν Μπράουν, που φτιάξανε τους Κουρίο Κουρίο και εδώ μας συντροφεύουν με το καινούριο τους Μπέμ και Ρέρ, το οποίο σκάει μύτη από το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησαν.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στα ταξίδια μας. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς εδώ στον Νίκο που αντέχει με σίγουρες μουσικές. Μπαν Κόνον Μούσο είναι ο μουσικός, μαζί με τον Μπεν Γκομορί, ο οποίος τα μεταμορφώνει όλα, φτιάχνουν

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ έχω παραγγελιά σημαντική για το Φώτη. Αυτό εδώ το By Your Side είναι σημαντική εκδοχή. Η Σαντέ βάζει κάτι από την έμπνευση, όλα τα υπόλοιπα τα συντονίζει ο Φόλα, ο οποίος κάνει αυτό το Cotton Belly Fola Mix.

Η Ezra Collective που δεν σταματούν να δημιουργούν και να μας εκπλήσουν. Ωραίο το συγκλάκι που μόλις κυκλοφόρησαν από το άλμπουμ που έρχεται. Η Ezra μας λένε Only.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: cosmosradio.gr. Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δημήτρη Καουνάκη διαλέγει μουσικές και ένα Easy Live Evil, το οποίο και κυκλοφορεί. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ορίσατε.

Tracy Crybo Records, γιατί αγαπούν τη funk από τη Σιγκαπούρη. Εδώ ένα Nelayana Chicks, το οποίο καταφθάνει στον Νίκο, που αλλού.

δεν έχει swing, δεν έχει Dr. John, it don't mean a thing, που λέγε και ο μεγάλος Duke Elegant, ή αλλιώς Dr. John. Αυτός ήταν και ο τίτλος του άλμπουμ.

Η Αρέμα Αρέκα είναι μια ιδιαίτερη ιστορία. Ξεκινάει από την Κούβα, εάν φτάσει στη Βαρκελόνη, αλλά εντωμεταξύ λέει και πολύ ωραία τραγούδια. Σε συνάντησα όταν ήσουν μόνος. I saw you in the wind.

and down.

περί εμπιστοσύνης και αυτό εδώ το άλμπουμ παίρνει όλα τα credits. Miles Davis σε κοιτάζει κατάματα με την τρομπέτα του καθήμενο στον καναπέ του πριν από χρόνια. Μια φαντασία πραγματική. Do Bob Fantasy.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τις μουσικές και τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.